Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits. Στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Προσπαθώ ακόμα να καταλάβω τι θα γίνει με αυτό το κρύο. Πας παραλία.
5: Ναι.
4: Κάνεις check-in.
5: Ωραία.
4: Ναι. Έτσι,
5: ωραία.
6: Για σένα τα λέει.
4: Επόμενο βήμα.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Βάζεις ποδαράκι μέσα.
5: Ωραία.
4: Μείον 10 βαθμούς η θάλασσα.
5: Σωστό.
4: Έτσι, πας πίσω ξαπλώστρα γρήγορα. Βγάζεις φώτο summer is here.
5: Ωραία.
4: Το γνωστό. Δίνεσαι και φεύγεις, εξαφανίζεσαι τα κατάκα. Αυτά είναι τα βήματα. Από ό,τι φαίνεται.
6: Καλούδι τον αναγνώρισες.
4: Ναι, συγκλονιστικό.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
0: Αλφα στους 104,7.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
0: Αλφα FM 104,7.
4: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
4: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
5: Don't stop. Mix. Mix.
4: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Don't stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
5: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Mix con Stradino. Non stop mix. Με όλα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνο.
2: Φόκος με σύγχρονη εικόνα. Δες και χειμώνα το χειμώνα. Ο ένας χρόνος μακριά. Καθημερινά. Στις προσδοκίες μου κρατιέμαι. Μα δεν γυρνάς και αναρωτιέμαι.

Θέμης Κωνσταντίνου. Non Stop Mix. Με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grid, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Φτερνίσματα countdown.
7: Αλλά πάντως αυτό ήτανε.
0: 2.
8: Περνάγαμε ωραία.
0: 3.
8: Τέσσερα. Πέντε.
0: 6.
7: 7. Άντε πάλι.
0: 8.
7: Τα ζήσαμε παρέα.
0: 9.
9: Τι να κάνω ρε.
8: Που τώρα ζούμε σαν άνθρωπο.
0: 10, 11.
7: Έλα, δώστε να μοιάσει το κεφάλι να τελειώνουμε.
0: 12.
7: Έλα ρε, δώστε να σου λένε να διδάψουμε το πίσω να τελειώνουμε.
10: Έλα, φιάρι.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Petros Karas in the mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Next.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Βαλάντη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά γιατί?
2: Έχω γενέθλια.
3: Έχει γενέθλια σήμερα. Δεν σε ακούω πολύ χαρούμενο για μέρα γενεθλίων. Γιατί έτσι?
2: Έχω τρελά στα τηλέφωνα. Κατάλαβε όλη χρόνια πολλά.
3: Να σου πω από τη showbiz σε πήρε
1: κανεί. 18 χρονών και ξέρει τόσο κόσμο.
2: Παράπονο το έχω, δεν με πήρε κανένα.
3: Κανεί.
2: Συνάδελφο. Ανάπτωση. Τσαλίκη είναι μη.
3: Ότι ο Γιώργο.
2: Έκανε το κλείσο στη μάπα.
1: Γιατί?
2: Δεν μιλάμε τώρα τελευταία.
1: Πώ να μιλάτε άμα το κλείσει?
2: Πήγε σε μια περιοδία και στην Αμερική δεν με πήρε μαζί. Κάτι ότι δεν είχα διαβατήριο και βλακίε τώρα.
3: Ποιο είναι?
2: Θα θυμίζω λεπτό. Ζωηδάκη.
3: Ο Νίκος, ναι. Ο Νικόλας, σήκωσέ του το, τον είδα προχθές.
2: Όχι, το δεν μιλάμε.
3: Είναι φίλος ο Ζωηδάκης, σήκωσέ του το.
2: Α, μισό λεπτό.
3: Ποιος
2: είναι? Ο Νταλάρας. Έλα Γιώργο μου.
3: Ο Νταλάρας.
2: Θα πάρω εγώ φιλιά στην Άννα. Έλα, ναι αγάπη μου. Ναι, ντουι, ντουι, ντουι, ντουι.
3: Τι κάνει, γιατί
2: δεν ζουρούει.
1: Εσύ 18 χρονών, πού τους ξέρεις όλους αυτούς?
2: Με τον Γιώργο τον Ταλάρα έχουμε κάνει πολλές δουλειές.
3: Να σου πω, με την Παπαρίζου που κάνατε παρέα σε Πειραιά.
2: Παπαρίζου δεν μιλάμε. Ναι, όχι, δεν θα το.
3: Ποιος είναι?
2: Αλέξης είναι.
3: Ποιος Αλέξης?
2: Ένας είναι ο Αλέξης.
3: Ο Τσίπρας.
1: Πλάκα κάνεις.
2: Αλέξη μου, ναι, ναι, μικρέ μου, ναι.
3: Μικρέ μου, λες τον πρωθυπουργό.
2: Θυμήθηκες, δεν έχεις χτυπήσει ακόμα καλά, Καλά, κοιμήσω αγόρι μου, να σε πάρω εγώ μετά. Όχι.
3: Να σου πω, Βαλάντη, ο κύριος πολίτης επειδή.
2: Ο Χαρίς.
3: Α, μήνυμα.
2: Έχει για χρόνια θα δεις.
3: Ο Χαρίς.
2: Ναι, πες την κίνηση, ρε Καραγκιόζη, δεν σε πληρώνω.

0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
1: 104,7.
2: 104,7.
1: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα,

0: Λοιπόν, το 18ο Greece Race for the Cure, ο συμβολικός αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού με την υπογραφή του Άλμα Ζωής, έρχεται την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Εμείς θα είμαστε εκεί για να γιορτάσουμε μαζί σας τη ζωή, τη δύναμη και την ελπίδα. Και μην ξεχνάτε, οι δράσεις ξεκινούν από το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με ένα πλούσιο διήμερο πρόγραμμα. Μπείτε τώρα στο greecerace.gr, δείτε όλα όσα περιμένουν και ελάτε να γίνουμε ένα για μια ακόμη χρονιά, γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας. Μου ζητάτε εδώ πέρα, βλέπω ήδη έχετε στείλει κάποια τα μηνύματά σας και μου ζητάτε και το καινούριο τραγούδι που το ακούτε αποκλειστικά εδώ. Γι' αυτό το ζητάτε δηλαδή σε εμάς, γιατί μόνο εδώ μπορείτε να τα ακούσετε. Χάρτινες Αγάπες, Γιώργος Αμπάνης και Νίκος Μακρόπουλος. Το παίζουμε. Ναι, τώρα κάπως ακούγεται αυτό. Το έχουμε εμείς εδώ σε πρώτη μετάδοση, οπότε μόνο εδώ μπορείτε να το ακούσετε. Σε στίχους του ίδιου του Γιώργου Σαμπάνη, σε μουσική μάλλον του ίδιου του Γιώργου Σαμπάνη και στίχους της Ελένης Γιανατσούλια. Εννοείται ότι έρχεται, θα τα ακούσουμε μέχρι και τις 7 εδώ. Νίκο, προγραμμάτισε το, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και Viber, το Viber του σταθμού μας 6936-1010-22. Στο Viber μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, τα πάντα έχουμε. Ελάτε εδώ να επικοινωνήσουμε. Νέα σχολική χρονιά, νέες εμπειρίες και ένας νέος κύκλος για τους μικρούς ήρωες. Μικρούς ήρωες μαθαίνουν τη στοίχημα. Οι δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις του προγράμματος επιστρέφουν και σύντομα ανοίγουν και οι νέες φόρμες συμμετοχής στο heroes.gr. Θα ανακαλύψετε όλες τις δράσεις του νέου κύκλου. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού, απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Γρήγορα, μου σε παρακαλώ, γιατί τα λες πολύ ώρα. Μιλάς πολύ.
0: Λοιπόν, η Μαρία έστειλε το μήνυμά της. Να μην σας τα απολογώ, παιδιά.
1: Έτσι,
0: η...
1: μπράβο.
0: Είδες, τα λέω γρήγορα.
2: Ναι.
0: Η Μαρία έστειλε το mail της και λέει: παιδιά, είμαι παντρεμένη. Δεν θα πει το όνομα του άντρα μου για ευνόητους λόγους. Δεν θα πω παραπάνω στοιχεία, τέλος πάντων. Θα σας πω μόνο ότι έχω.
3: Πολυλογή.
1: Πολλά λόγια. Ναι, λέγε.
0: Έστειλα ένα μήνυμα, μου αρέσει πάρα πολύ και ακολουθώ έναν ποδοσφαιριστή. Ο ποδοσφαιριστής λέει αυτός είναι γνωστός, επίσης
1: ξέρουμε.
0: Δεν θα πω το όνομά του.
3: Ο Κοστούλας είναι!
0: Σταμάτα ρε.
3: Γι' αυτό δεν τον πήρε ο Γιωβάνοβιτς.
0: Μη σας τα πολυλογώ, εκείνος είναι απλά σε σχέση, εγώ είμαι παντρεμένη, μιλήσαμε στο Instagram, πολύ εμφανίσιμο παιδί αυτός, εμφανίσιμη κοπέλα και εγώ, βρεθήκαμε, προχωρήσαμε.
4: Ο Ανδρούτσος είναι.
1: Τώρα συγγνώμη, ο Ανδρούτσος πού πέσει.
4: Τι ωραίος ο Ανδρούτσος.
1: Πού πέσει ο Ανδρούτσος.
4: Στον Όφιε.
1: Αστονότητα.
4: Έχει βγάλει μάτια.
1: Μάλιστα.
4: Και ο, αλλά και ο Αναστασίου.
0: Κρατάει αρκετό χρόνο αυτό. Το θέμα είναι, λέει, ότι τώρα εκείνος χώρισε από την κοπέλα του για να είμαστε μαζί.
4: Λοιπόν,
0: ήταν απλά σε σχέση.
4: Ναι.
0: Και τώρα έχει την απέτηση να χωρίσω κι εγώ από τον άντρα μου, όπως λέγαμε ότι θα χωρίσουμε κάποια στιγμή και θα είμαστε όλοι μαζί.
1: Ο ποδοσφαιριστής. Παίζει στην Εθνική Ελλάδος.
4: Μη πεις.
0: Δεν θα πω.
4: Παίζει καλά αυτό τον καιρό. Όσο καιρό είναι σε σχέση, παίζει κάποιο. Είναι σημαντικό. Γιατί άλλοι έχουν καταστραφεί.
1: Για να καταλάβω, η Μαρία που στέλνει τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Η Μαρία που στέλνει μήνυμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, ενώ ήταν σε σχέση οι δύο άνθρωποι, αυτό χώρισε ο ποδοσφαιριστής.
0: Είναι πολύ φιλογερό αυτό που ζούμε, λέει πολλά εδώ.
1: Ναι. Και η Μαρία τι, δεν χώρισε.
0: Τα έχω πηδήξει αυτά για να
1: μην. Ναι, δεν χώρισε. Και αυτό θα έχει.
0: Σταματά!
2: Να σε ρωτήσω κάτι, ποιο είναι το δίλημα της Μαρίας?
0: Το δίλημα της είναι τι θα κάνω τώρα, γιατί ούτε τον άντρα μου, λέει, μπορώ να χωρίσω. Δεν μου πάει καρδιά γιατί έχουμε ένα παιδί μαζί. Είμαι
1: όταν
0: πάρα πολύ ερωτευμένη.
1: Όταν
0: τσιλιμπούρδης
1: ήταν καλά.
0: Όμως
4: όταν κάνατε τα τάκλιν.
0: Βγαίνει ακόμα μαζί του.
1: Και
0: της, ναι, και της είπε ότι εγώ χώρισα. Είχαμε πει ότι θα είμαστε μαζί, οπότε προχώρα εσύ τώρα.
3: Αυτός
0: και εγώ λέω δεν μπορώ.
3: Είχε σχέση
0: απλά. Είχε σχέση πιτσιρικά αυτό.
3: Μάλιστα. Και αυτοί ήταν παντρεμένοι.
0: Αυτά παντρεμένοι είναι ένα παιδάκι.
3: Όχι,
0: είναι παντρεμένοι.
4: Είναι άλλο level, αυτή.
1: Δηλαδή. Είναι παντρεμένοι.
0: Είναι άλλο level. Ναι,
1: είναι,
0: είναι άλλο level.
1: Ωραία, και τι
0: γι' αυτό,
1: τώρα.
0: Παιδιά, είναι κανόνας. Την απιστία την κάνουμε με άτομο.
3: Πες Παναγία,
4: πώς την κάνουμε.
2: Κάτσε λίγο, θέλω να μάθω, ναι.
0: Την απιστία την κάνουμε με άτομο. Που παίζει, που είμαστε στην ίδια. Που παίζει Super League 2.
1: Σκάσε.
0: Που είμαστε στην ίδια φάση.
2: Α, που είναι και αυτός παντρεμένος.
0: Ναι. Ακριβώς. Ακόμα και τα παιδιά πρέπει να είναι τα ίδια. Ο Νίκος μου τα έχει μάθει αυτά. Δηλαδή ένα παιδί εσύ, ένα παιδί και αυτό.
2: Για
0: κατάλαβες. Θα παίζει επίση όρι.
4: Αυτά συζητάνε εδώ έξω. Καταλάβει. Τι γίνεται εδώ.
2: Ο Νίκο με τον Πανεγί κάθονται στα διαλύματα και λένε μαλακά, έλα. Δηλαδή πε πω θα φτιάχνω εγώ με μία. Πόσα παιδιά θα
1: φτιάξω. Πιο μικρό είναι ο ποδοσφαιριστή από την κοπέλα.
0: Είναι πιο μικρό, ναι. Πολλά χρόνια.
4: Πολλά χρόνια. Χρόνια πολλά κι εσύ.
1: Τώρα.
0: Παιδιά, γράφει εδώ και κλείνει με αυτό. Παιδιά, λέει, θέλετε να σας πω την αλήθεια μου. Ναι. Εγώ έτσι όπως είμαι περνάω πάρα πολύ καλά.
1: Άντε ρε.
0: Έχω τον άντρα μου, βέβαια. Έχω το παιδί μου, έχω και το μπιτσιρικά.
2: Και
0: ικανοποιούμε πάρα πολύ και
4: επιβεβαιώνουμε.
1: Μας ακούει καταρχάς.
0: Μας ακούει, ναι. Μας ακούει και λέει και πολύ καλά λόγια για την εκπομπή.
4: Να πει ψέματα.
1: Βέβαια περνάς πολύ καλά. Εννοείται έτσι, άμα την έχεις δει να πούμε.
0: Το θέμα είναι ότι ο μπιτσιρικάς ο ποδοσφαιριστής θέλει κάτι παραπάνω.
2: Τι θέλει.
1: Είσαι αγόρι μου, σήκω φύγε αφού βλέπεις.
4: Είχε τάξει να με κάνει η παπαριά.
2: Θέλει να κάνουνε σχέση.
0: Ναι, θέλει να μείνει μέχρι που της είπε θα φύγεις από το σπίτι σου και θα έρθεις να μείνουμε μαζί.
4: Άκου το ποδοσφαιριστή
1: τώρα. Αυτό είναι καψούρα αυτός.
0: Έχει φάει καψούρα αυτός τώρα.
4: Του κάνει τίποτα.
1: Το έχει κάνει
3: τίποτα. Τάκλει στην καροτίδα. Έρχεται καταστροφή.
1: Τάκλει στην καροτίδα.
4: Να πούμε εδώ το build-up. Το build-up. Κάνω overlap. Γύρω γύρω.
1: Έχει τρελαθεί να πούμε.
0: Και γράφει εδώ παιδιά πάρα πολλά. Λέει τι να κάνω με τον πιτσιρικά, ποιο θα είναι το μέλλον και μπορεί κάποια στιγμή αυτός να βαρεθεί. Ενώ με τον άντρα μου είμαι τι να κάνει.
2: Μπορεί αυτός κάποια στιγμή να βαρεθεί.
4: Βάλεις πάνω.
0: Ναι ρε φίλε, γιατί είναι πολύ μεγάλη διαφορά
2: ηλικίας. Κάτσε ρε Πανέγη.
0: Έλα.
2: Το μαράκι, ναι. Πρώτα απ' όλα μόνη της ξεκίνησε όλη την ιστορία με τον ποδοσφαιριστή.
0: Τον πιτσιρικά.
2: Γιατί το. Ας το πιτσιρικά, δεν το βάζω ηλικιακά, δεν με ενδιαφέρει.
4: Γιατί έχουν επενδύσει στη νέα γενιά, είδες τι κάνει η Εθνική Ελλάδα, βγάζει μάτια.
2: Πρώτη φορά λοιπόν αυτή στέλνει άλλον. Μήνυμα στον ποδοσφαιριστή.
0: Ισχύει, που σημαίνει στο Instagram.
2: Ότι αυτή έχει μια τάση.
4: Τι του δηλαδή, τι του στείλε. Τι μύτο ήταν αυτό. Θαυμαστικό.
2: Του στείλε, ότι μου αρέσει, δεν ξέρω τι του στείλε.
0: Ναι. Ξεκίνησε παιχνίδι.
2: Πάντως αυτή δείχνει. Ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτή βαριέται εύκολα τον άντρα της ή οτιδήποτε και ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα να προχωράει παρακάτω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει να διαλύσω εγώ το σπίτι μου για ένα πιτσιρικά που αυτός αύριο μεθαύριο πρέπει να γνωρίζει.
2: Α, θεωρεί ότι δεν έχει διαλύσει το σπίτι της που εδώ και πόσο καιρό έχει σχέση με τον
0: ποδοσφαιριστή. Δεν το έχει διαλύσει γιατί ο άντρας μου λέει δεν ξέρει τίποτα.
3: Ακριβώς.
0: Και στο σπίτι μου, στα καθήκοντά μου είμαι όπως πρέπει.
3: Κοιμάται.
2: Α, κάθεται και στον άντρα της μαζί.
0: Ναι.
3: Ωραία.
0: Εννοείται. Όχι, είναι σωστή σε αυτά, δεν μπορώ να πω.
3: Ωραία,
1: τι είναι, δηλαδή τώρα να σε ρωτήσω κάτι, σαν τι να κάνει, δηλαδή τώρα.
2: Τι φοβάται τον ποδοσφαιριστή, τον εαυτό της να φοβάται αυτή.
0: Ρε παιδιά, είναι πολύ ξεκάθαρο το δίλημά της. Σου λέει ότι είναι μεγάλη απόφαση να αφήσω τον άντρα μου που με αγαπάει, με λατρεύει, που περνάω πάρα πολύ καλά, για ένα πιτσιρικά που αύριο μετά μπορεί να γνωρίσει μια πιτσιρικά και να με βαρεθεί.
2: Σωστό.
4: Να αλλάξει
2: ομάδα, να βρει άλλον.
0: Αλλά απ' την άλλη τον γουστάρω, κάνω τέλειο σεξ μαζί του.
2: Να βρει άλλον.
1: Για να ακούσουμε λίγο τον κόσμο τι λέει. Παρακαλώ, 2-11-7-0-0-7.
2: Μπορώ να την πάρω σοβαρά τώρα τη Μαρία. Έλα τώρα.
0: Για είναι ακροάτρια η Μαρία.
2: Και επειδή είναι ακροάτρια η Μαρία, δεν μπορώ να μαράκι μα την πάρω σοβαρά.
1: Ακροάτρια
2: να βρει άλλον. Αυτό θέλει παραπάνω πράγματα.
1: Δείχνει ότι έχει επίπεδο.
0: Ποιο έχει επίπεδο.
1: Η κοπέλα μα ακούει.
2: Μουσικά είναι.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Γεια σου αδερφέ μου. Πε μα λίγο.
5: Καλημέρα. Λοιπόν, για το δίλημα, ναι. Από ό,τι το άκουσα λίγο τώρα τελευταία, για πες το μου λίγο πάλι λίγο το story.
1: Τίποτα, είναι μια κοπέλα με ένα γνωστό
0: πολύ. Κόψε μου και μηνιάτικο, άμα
1: πολύ
0: είναι.
1: Πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή Αλφα. Σταμάτα ρε ένα λεπτό το παιδί. Πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή τη Αλφα Εθνική, που δεν ξέρουμε, μπορεί να είναι και παίζει και εθνική. Αφήνει υπονοούμενα. Και ουσιαστικά ήταν σε σχέση, χώρισε αυτή παντρεμένη. Αλλά τώρα αυτό χώρισε από τη σχέση, τη λέει να χωρίσει και εσύ από το γάμο σου. Και αυτή τώρα δεν χωρίζει.
5: Και τι θέλει τότε, τι ψάχνει να βρει. Για μένα να κάτσει και στα αυγά της εκεί με τον άντρα της.
3: Όπως το λες και εσύ.
2: Μα θα κάτσει, αυτή
3: να,
2: θέλει.
3: Να, τώρα μόλις την είπε σκότα.
2: Συγγνώμη, αυτή θέλει να κάτσει με τον άντρα της.
3: Αυτή
5: θέλει να κάτσει με τον άντρα της.
2: Αυτή δεν θέλει το παραπάνω, καταλαβαίνεις.
0: Δεν θέλει το παραπάνω, αυτή μόνο σεξ θέλει με το ποδοσφαιριστή.
5: Δεν γίνεται και την πιτά ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο.
2: Όπως βλέπεις γίνεται.
0: Εγώ πέσει, θα ζεις ακούει.
5: Την πιτά ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο.
1: Έχει
5: ή θα κάνει ή θα κάτω εκεί που κάθεται ή θα πάει το ποδοσφαιριστή εκεί και καλή τη τύχη μετά.
1: Όχι, δεν αυτό είναι το δίλημά τη. Αλλά τι δίλημα είναι αυτό, άμα δεν το λύσει μόνη τη, εμεί δεν το λύσουμε το δίλημα
0: του. Ναι, θέλει να ακούσει την άποψή μα.
1: Η άποψή μα είναι να κάτσει σπίτι τη.
0: Και να κάτσει σπίτι της,
1: αφού δεν θέλει και το παλικάρι
2: του. Και να βρει άλλον.
3: Να χωρίσει.
2: Όχι, να βρει άλλον.
5: Η άποψή μου είναι και να την έκανε την κουτσουκέλα τη και να το μετάνιωσε να κάτσε εκεί πέρα που κάθεται.
2: Φλάρακο, καλά τα λε και την κουτσουκέλα την έκανε.
5: Να πάει να βρει άλλον, γιατί άμα κάνει την κουτσουκέλα δηλαδή.
2: Δηλαδή και τι να γίνει τώρα.
4: Ναι, αλλά πώς θα το πει.
0: Πάντως, παιδιά, εδώ η φίλη μου η Διαμαντούλα μου λέει ότι ο Πιτσιρικάς έχει πάθει σοκ.
4: Πώς θα το πει όμως τώρα, άμα θέλει. Άμα θέλει να το χωρίσει, θα το πει. Άνοιξε το παράθυρο των μεταγραφών. Γεια.
5: Ξέρω εγώ κάπως έτσι. Α, το πει την άλλη.
0: Παιδιά, είναι πολύ ξεκάθαρο.
2: Θα του πει. Θα του πει. Έτσι, μπράβο. Σφύριξα και έληξε.
5: Μπράβο, να είναι ξεκάθαρο.
2: Ξεκάθαρο, ναι, αυτό λέγεται.
5: Εφόσον σαν γυναίκα πήγε με άλλον, γιατί οι γυναίκες ξέρουμε ότι είναι και λίγο πιο κεφαλικές, σωστά.
2: Σωστός.
5: Εντάξει, εφόσον πήγε με κάποιον άλλον, άρα δηλαδή της έχει τελειώσει αυτό. Τι είναι αυτό δηλαδή.
0: Όχι, δεν της έχει τελειώσει.
2: Τι είναι αυτό. Πήγε με άλλον, τελείωσε.
0: Δεν της έχει τελειώσει, λέει. Τον θέλει τον άντρα της.
2: Τι είναι αυτό.
5: Και πώς γίνεται αυτό δηλαδή. Δεν γίνεται.
2: Τι είναι αυτό.
5: Το περιφερειακό. Δεν γίνεται να μην.
2: Δεν γίνεται.
0: Πώς δεν γίνεται.
5: Εντάξει.
2: Τι
5: γίνεται.
0: Σου λέει ότι γίνεται.
4: Βιερίνια να.
5: Δεν γίνεται. Εμείς οι άντρες είμαστε λίγο αλλιώς για να κάνουμε την κουτσική.
2: Αλλιώς βέβαια.
5: Είμαστε λίγο πόδια. Οκ, πάμε για την
2: πόδια.
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο. Να είσαι καλά, αδερφέ. Να είσαι καλά.
2: Ωραία τα είπα. Ωραία και εξηγημένα.
1: Καλημέρα.
2: Μποζούρ και αλερετούρ.
1: Να σου πω, έχει τα άκουσε με.
0: Έλα.
1: Έχεις τα guts. Να, έχεις τα
4: κόκαλα.
0: Τα κόκαλα.
1: Έχει κοχώνες να πατήσεις. Άμα έχεις κοχώνες να πατήσεις, να έχεις και κοχώνες να χωρίσεις, φίλε. Για να είσαι έτοιμος. Όχι απατάω, αλλά αν γίνει τελικά η στραβή, να μην έχω το βάρος των ευθυνών.
2: Λιγόρη.
1: Παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Άλλη περιμέναμε μια γυναίκα.
0: Δεν περίμενε, ρε Γρηγόρη, να σε ρωτήσω κάτι. Αν δεν έχει καλή σεξουαλική ζωή με τον άντρα τη.
2: Τρέπονται να τα λέμε σε ξένες γλώσσες.
6: Όλα.
5: Καλημέρα.
6: Bon dia, come estás?
1: Για πείτε μας την άποψή σας.
5: Ανάλογα έχω να πω. Η άποψή μου είναι λίγο διαφορετική. Ανάλογα με την ομάδα που παίζει ο ποδοσφαιριστής.
4: Por favor, por favor. Después. Tú tienes cojones.
5: Αν παίζει στο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, να το χωρίσει τώρα. Υπάω, να το χωρίσει τώρα.
4: Γιατί πάμε για πρωτάθλημα.
5: Είναι ψυχολογικά ποδοσφαιριστής. Ώστε να πάρει άκρη το πρωτάθλημα.
4: Έτσι. Μας έχουν θερήσει τέτοια στιγμή.
2: Εμένα μ' αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι, είσαι φίλαθλος και μπράβο σου.
5: Άμα είναι τάκ να μην το χωρίσει τώρα, να πει ότι να το σκεφτούμε μέχρι το καλοκαίρι.
2: Είναι εξής ο άνθρωπος, καταλάβατε.
1: Πολύ σωστός ο Ανδράτης, έτσι, το βλέπουμε το δικό του πρίσμα το ποδοσφαιρικό.
2: Το μαράκι τι να κάνει.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Άμα είναι τσάκας, κάνει υπομονή.
1: Για να πάρουμε και μια γυναίκα, ρε Τάκη, τι λες εσύ, ρε φίλε.
4: Εντάξει, το θέμα είναι μην πλέξουν οι πρόεδροι τώρα. Μην πάρουν τίποτα χαμπάρι και αρχίσουν να στέλνουν δανεικού σε τίποτα Μπενφίκε, τίποτα τέτοια. Ονόματα δεν λέμε.
1: Καμιά γυναίκα τη έχει συμβεί ποτέ αυτό να. Για να. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Εμπρός.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
4: Γιατί έχουμε και άλλα θέματα, έτσι. Είδαμε και ποδοσφαιριστές στην ακμή τους να μπουν στο πικ που λένε στο Πανεγιάλιο και πήγανε να πούν τραγουδώντας μια γυναίκα τη ζωή μου πάντα. Λάς Μπονάτσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γεια χαρά, το όνομά σου.
7: Δήμητρα.
1: Γεια σου Δήμητρα, για πες μας την άποψή σου.
7: Παιδιά, εγώ είμαι τώρα θα γίνω λίγο δικαστή.
0: Τι δικάσαι.
7: Η κοπέλα προφανώς έχει δικά της προβλήματα, ατομικά εννοώ.
1: Σεξουαλικά.
7: Ας το σεξουαλικό απέξω. Περίμενε. Δεν γίνεται να μην έχεις πρόβλημα με τον άντρα σου. Και εγώ παντρεμένη είμαι, ωραία, και έχω και εγώ παιδάκι. Να μην έχεις πρόβλημα με τον άντρα σου, αλλά παρόλα αυτά να ψάχνεσαι, να βρίσκεις τον ποδοσφαιριστή, να περνάς καλά και να μην θες να χωρίσεις κανένα βιβλίο. Άρα... Αυτό είναι ναρκισισμός.
4: Σωστό, ορθόν.
1: Αν και μας ακούει τώρα η Μαρία Δήμητρα.
7: Δεν με ενδιαφέρει
1: και σε πρώτο πρόσωπο ακούει, είναι ακροάτρια.
2: Ορίστε, δεν την ενδιαφέρει. Ούτε εμένα με ενδιαφέρει.
1: Ναι, δεν λέω.
4: Σε βλέπει όμως κιόλας, είναι στο παράθυρο.
7: Περνάω καλά και με τους δύο και τι να κάνω. Αρχικά διάλεξε τον εαυτό σου, δες πραγματικά. Τι είναι αυτό που σου λείπει.
4: Είναι αυτό.
1: Εσύ Δήμητρα, έχεις έρθει ποτέ σε δίλημα να μην μπορείς να αποφασίσεις κάτι.
7: Σεξουαλικό, πάντα.
1: Ερωτικό, σεξουαλικό, όχι ναι. Όταν είσαι παντρεμένη, σε μια σχέση, να υπάρχει κάποιο άλλο.
7: Όχι. Κάνω ψυχανάλυση από μικρή και.
4: Έχεις χαλάσει λεφτά.
2: Και να τα αποτελέσματα, μια χαρά σκέφτεσαι.
7: Πάνω κάτω, ξέρω τι θέλω, ρε παιδί μου.
2: Εντάξει.
7: Και έχω χαλάσει λεφτά από
4: πολλά, έτσι. Ναι. Ένα μισθό, κάθε μήνα.
1: Άρα, ποια είναι η άποψή σου, ποια είναι το
4: εξή. Όχι, βγάζω το δίλημα.
7: Γενικά πρέπει να αποστασιοποιηθεί και από τους δύο. Για να δει πραγματικά τι θέλει. Δεν γίνεται να λέει ότι περνάω καλά και με τους δύο θέλω και τους δύο. Σιγά καλέ. Ποια είσαι.
3: Ρεάζει. Καλά λέει.
0: Ναι, αλλά με αυτό νιώθει όμως.
1: Τι σημαίνει αυτό νιώθω, ρε Παναγία, δεν γίνεται να τα έχει όλα
7: στην αυτό που νιώθει είναι καθαρά εγωκεντρικό. Περνάει καλά και με τους δύο, τώρα τις δείχνουν προσοχή και οι δύο, ο άντρας της στο σπίτι, τα παιδιά της στο σπίτι, στο σεξουαλικό τομέα έχει και τον ποδοσφαιριστή, σου λέει περνάω καλά και με τους δύο, θα μείνω εκεί. Ναι.
4: Φορμαρισμένος είμαι.
1: Μάλιστα.
4: Σωστά.
1: Δεν ήθελα να έχει δίκιο. Δεν ξέρω τελικά τι θα κάνει. Νομίζω ξέρει αυτή η κατηγορία των ανθρώπων. Και συγγνώμη τώρα για τη Μαρία μα ακούει κιόλα. Ξέρει, πιστεύω θα το κρατήσει.
7: Ναι, και όπου πάει
1: θα
7: τώρα.
1: Το συντηρήσει μέχρι που θα σκάσει.
0: Εκτό αν ο ποδοσφαιριστή δεν το δεχτεί.
1: Μέχρι που θα σκάσει ο ποδοσφαιριστή, μια χαρά και να το είναι. Θα
7: ο ποδοσφαιριστή,
1: το...
7: γιατί καλέ να μην το δεχτεί.
1: Γιατί, το δεχτεί.
0: Γιατί θέλει να έχουν σχέση. Θέλει να το πάνε πιο κάτω.
4: Έχει πάει καψούρα αυτό τώρα.
1: Να πω κάτι στη Μαρία, συγγνώμη.
4: Θέλει αποκλειστικά.
1: Να πω κάτι στη Μαρία που με ακούει. Μαρία μου να ξέρει ουδέν κρυπτό. Υπό τον ήλιο.
7: Μια ναι, μέρα καλό,
1: θα μαθευτεί. Αν τώρα που είναι νωρίς, τελείωσε το, φύγε, πήγαινε στο καλό συνεχίσει Παναγία και δεν το μάθει κανένα που είμαι σίγουρο ότι δεν σε λένε Μαρία. Λάθος όνομα, μας έβαλε
7: ψυχή. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ναι. Ότι θα μαθευτεί και ο άντρας της θα τη συγχωρέσει.
1: Θα τη συγχωρέσει. Αν ο παίκτης παίζει στην ομάδα την αγαπημένη του μπορεί.
4: Άσε που μπορεί να γραφτεί και κανένα από το σέντο στο Sport Time, ώρα και ασπρό και τα λοιπά. Μην μαζεύεται με τίποτα.
1: Δεν νομίζω πάντως να τη συγχωρέσει τώρα. Δεν ξέρω γιατί το θεωρείς αυτό. Εσύ θα του συγχωρούσε τον άντρα σου.
7: Τώρα αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Απλά επειδή.
1: Α, κάτι, έχω... κάτι σαν να πιάσαμε λαβράκι.
0: Εδώ πάντως μου στέλνουν για σένα, Δήμητρα, ότι ζηλεύεις λέει γιατί χτύπησε επιπίνη, λέει η τύπισσα.
7: Ξεκάθαρα
1: δηλαδή.
0: Και θα κλείσει λέει ψυχολόγος σήμερα εκτάκτος, έτσι μου γράφουνε.
1: Δημητρά, χωρίς να γίνομαι διάκριτος, νομίζω ότι με χτύπησε ευαίσθητη φλέβα λίγο αυτό που είπα για περί απάτης, γιατί έχεις βιώσει στη ζωή σου το ίδιο πράγμα.
7: Εγώ σαν Δημητρά όχι ρε παιδί μου, αλλά στον οικογενειακό μου κύκλο, εννοώντας όλο το σόιτ, όλη την γάμα, έχω ακούσει πολλά και πάντα αυτός που τρώει το κέρατο, τουλάχιστον στη δικιά μας περίπτωση, ήταν δεδομένο ότι θα συγχωρήσει.
1: Θα συγχωρήσει γιατί σοϊ άνθρωπο μιλάμε, έναν άνθρωπο που δεν ήταν δυναμικός, που είχε ανάγκη...
7: Μωρέ, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ τώρα είμαι 30 χρονών, 33. Η γενιά των γονιών μου, των θείων μου, όταν έμπαιναν μπροστά στη μέση τα παιδιά, τα σόγια, οι συμπέθεροι, όποιος και να είχε κάνει την κουμπουκέλα, είτε ήταν γυναίκα, είτε ήταν άντρας, λέγανε κράτα την οικογένειά σου. Το λέω τώρα, ήμουν 16
1: χρονών. Έτσι είναι.
0: Εννοείται, παιδιά, μα έτσι μεγαλώσαμε. Κράτα την οικογένειά. Σε σένα θα γυρίσει μετά.
7: Ναι. Εδώ μου λέει η μάνα μου που δεν θέλει καθόλου του ακομού τίποτα, με το που. Ανεβάσουμε λίγο την ένταση με τον άντρα μου. Δημήτρα, δεν είναι σωστό να μαλώνετε.
2: Φυσικά,
7: καλέ. Έχετε ένα παιδί, πρέπει να
0: έχετε έτσι είναι οι παλιές. Το παιδί σας. Δεν έχεις ακούσει την έκφραση άντρας είναι θα κάνει την κουτσουκέλα του. Πόσες παλιές γυναίκες το λέγανε αυτό.
7: Ναι. Εγώ πάντως και με γυναίκα που έχει κερατώσει, πάλι τα ίδια λέγανε στον άντρα του, να ξέρεις.
0: Μάλιστα.
7: Είναι η μάνα των παιδιών σου. Στη χώρα την, μην κλείσει το σπίτι σου.
0: Μάλιστα.
7: Δηλαδή, γι' αυτό λέω, από τα δικά μου βιώματα θεωρώ ότι θα τη συγχωρέσει. Λίγο να κλαφτεί, λίγο να του πούνε κάτι και τα παιδιά, σίγουρα θα τη συγχωρέσει, κατάλαβες.
0: Έτσι. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Και εγώ, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, φίλια πολλά. Άρα, κυρίες και κύριοι, εν κατακλείδη.
0: Άρα το συνεχίζει με το μπετσιρικά τον ποδοσφαιριστή για να μην του δημιουργήσει πρόβλημα στη δουλειά του. Το συνεχίζει στα κρυφά. Τι της προτείνω, μωρέ Γρηγόρη. Θα χωρίσει τον άντρα της και να κάνει τη ζωή της.
2: Εγώ της προτείνω να κάνει ό,τι γουστάρει. Από τη στιγμή που δεν θέλει να χωρίσει με τον άντρα της, ας μείνει με τον άντρα της και ας βρει τον επόμενο ποδοσφαιριστή.
0: Και γιατί μείνει με αυτόν.
2: Γιατί αυτός θέλει σχέση.
1: Μαρία, θα πω. Πάρε μια απόφαση ένα από τους δύο ανθρώπους γιατί στο τέλος θα τα χάσει και τα δύο. Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Πρόσεξε, δεν γίνεται και τα δύο. Αν θες να κάνεις και τα δύο, χώρισε τον άντρα σου και πες ότι θα έχω μια ελεύθερη ζωή να πηγαίνω
2: μόνο. Μα τη αρέσει να έχει παράλληλη σχέση.
1: Ωραία, αν σε αρέσει να έχει παράλληλη σχέση, δεν γίνεται. Μια μέρα, εκτός αν το πεις την αλήθεια. Του πεις το άντρα σου, θέλεις να συνεχίσουμε μαζί, αλλά θέλω να κάνω και τη ζωή μου. Καλώς.
0: Τι λες, Γρηγόρη, και εσύ.
6: Πολλά ζευγάρια είναι έτσι, Παναγία.
8: Άσε μας, μωρέ, Γρηγόρη.
6: Πολλά ζευγάρια
8: κανένα.
6: Είναι έτσι. Αν ξέρω εγώ κανένα.
8: Ναι, εγώ δεν ξέρω.
6: Πολλά ζευγάρια ξέρω.
8: Ξέρεις κανένα.
6: Ξέρω εγώ άνετα. Πού κάνουν συμβιβασμό.
9: Ξέρεις εσύ κανένα.
6: Έλα, ένα γεμάτο με συμβιβασμό.
9: Ξέρεις ζευγάρι που να κάνει ο καθένα. Ναι, α, ξέρω κι εγώ ένα.
6: Ξέρω και ζευγάρι που γουστάρουν να έχουν και.
9: Ναι, αλλά...
6: και
9: το... και... είναι για τον κόσμο παντρεμένοι, αλλά δεν έχουν μεταξύ του τίποτα.
6: Εγώ ξέρω και ζευγάρι που το ζευγάρι δέχεται κι άλλη γυναίκα στο σεξουαλικό του αυτό.
9: Άλλο είναι αυτό, αυτό είναι βίτσιο.
6: Όχι, δεν είναι θέμα βίτσιο. Θέμα
8: βίτσιο είναι.
6: Ρε φιλέ, θέλω να σου πω ότι το ζευγάρι λοιπόν έχει δεχτεί η γυναίκα του κυρίου.
8: Να μπαίνει στο κρεβάτι, και άλλη,
6: στο κρεβάτι και άλλη γυναίκα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι η ίδια ή οτιδήποτε άλλο, αλλά του αρέσει να το κάνουν με άλλη γυναίκα. Με άντρα δεν ξέρω, αλλά με γυναίκα ξέρω ότι έχει γίνει. Άρα υπάρχουν πολλά. Λοιπόν, βρες μια λύση. Πάντως και τα δύο έτσι, στα κρυφά, μια μέρα θα τα χάσει και τα δύο. Αυτή είναι η άποψή μου, Γιώργο.
10: Αυτό που είπε. Και το ζευγάρι το ξέρω, ξέρω ποιο.
11: Επιστροφή στην κανονικότητα, λέει. Εν τω μεταξύ, κανένας, μα κανένας δεν είναι στα καλά του.
12: Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλό.
11: Πρωινό Σφαίρα 102.2.
8: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα και για σήμερα ημέρα Τρίτη. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Εδώ στην παρέα μας όμως έχουμε και τα αντιλιακά της εταιρείας Luxurious για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας. Μπορείτε να επιλέξετε Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, με μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα. Προσφέρει αποτελεσματική, στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies μάλλον και στα φαρμακεία και είναι από την εταιρεία Intermed. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Γεια σου Μάγδα που μας ακούσε από το Περιστέρι. Γεια σου Γιώργο που μας ακούσε από την Ηλιούπολη. Μία καλημέρα στο Γεράσιμο που μας ακούει από τη Νέα Ιωνία. Στον Άγιο Στέφανο, στην Κρήτη, στην Πελαγία, στην Κρήτη, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στον Κυριάκο που μας ακούει από τα Γιάννη. Σε όλους εσάς εκεί τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και πραγματικά είσαστε πάρα μα πάρα πολύ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούτε πρωτίστως και μας προτιμάτε. Να πω ότι περιμένω τα μηνύματά σας, περιμένω τις καλημέρες σας, περιμένω ό,τι θέλετε να μας πείτε. Ένα κρύο πρωινό, η αλήθεια είναι, να τα λέμε και αυτά. Παγωμένο λίγο πρωινό Τρίτης, να δούμε και πώς θα πάει ο καιρός. Γιατί παιδιά δεν παλεύεται, η αλήθεια είναι, να χαλάσει από τώρα ο καιρός πριν ακόμη φύγει ο Σεπτέμβρης. Ελπίζω να μας το γυρίσει λίγο. Γιατί δεν γίνεται. Λοιπόν, νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης? Όχι, αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις. Το jobfind.gr είναι από τα κορυφαία site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για εσένα ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εδώ. jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπά.
11: Σφαίρα 102.2. Αποκλειστικά.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
5: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
6: Κάτσε κάτω! Θα σε πάρεις την πολιτική τρομάρα σου!
7: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή για σήμερα, Τρίτη 29 του Σεπτέμβρη 2026. Λίγο πριν μας αποχαιρετήσει ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, και όχι με τον καλύτερο τρόπο, με βροχές και κρύα η αλήθεια είναι. Συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης και ευεξίας και ψυχαγωγίας, με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και για υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park, που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο και κλείσε γήπεδο, αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ για να είσαι σίγουρος ότι δεν θα ταλαιπωρηθείς. Που η αλήθεια είναι ότι στο The Hellenicon δεν ταλαιπωρείσαι. Όπως και να το κάνεις τώρα, θα περάσεις πολύ ωραία, και για τα παιδιά είναι πραγματικά ό,τι πρέπει για ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο αλλά και για καθημερινές. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας και πραγματικά είναι πάρα πολλά και πόσο σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Λέω, επειδή μου έχετε στείλει και πολλά έτσι για τα νέα, για τον καιρό, για το τι καιρό θα κάνει, για το τι καιρό περνάμε, έτσι πώς είναι ο Σεπτέμβρης, πάμε να ρίξουμε έτσι μια πρώτη ματιά. Σαν ξερνάω, το Γλου 8 παρα 10 θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Για πάτε το Γλου 8.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, για σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 29 Σεπτεμβρίου 2026. Όταν με ακούτε και μιλάω έτσι σιγά, πάει να πει ότι ψάχνω τα νέα για τον καιρό, καταλάβατε. Ο καιρός λοιπόν για σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή της Αθήνας αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Αττικής, θα έχει λίγες νεφώσεις με πιθανότητα για παροδικές τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία για σήμερα θα κοιμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη ασθενής έως 3 Μποφόρ, παροδική συννεφιά με πιθανότητα έτσι ελαφριών βροχών. 3 Μποφόρ το είπα και θα ξαναπώ Σάκης Αρναούτογλου εδώ 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδιά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Την καλημέρα μας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Στην Αρετή που μας ακούει από το Πικέρμι, στο Γιάννη από τον Άγιο Δημήτριο, στην Κωνσταντίνα από τον Πειραιά. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους εσάς που έτσι μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί. Αξιμέρωτα η αλήθεια είναι. Αξιμέρωτα που βγαίνουμε έξω. Γιατί και τώρα, ας πούμε, την ώρα που ερχόμουν, τι ώρα ήταν, 6 παρά 4. Η αλήθεια είναι, παιδιά, ότι κίνηση έχει. Κίνηση. Δεν έχει κίνηση να σταματήσεις, αλλά έχει κινητικότητα. Βλέπεις αυτοκίνητα, ρε παιδί μου. Βλέπεις πράγμα. Δηλαδή, είμαστε πολύ εμείς που ξεκινάμε από πολύ νωρίς τη μέρα μας. Και αυτός είναι ο λόγος που πάμε να ξεκινάμε έτσι εδώ ζωντανά από τις 6 ώρα το πρωί στο πρωινό του Σφαίρα. Για να κάνουμε παρέα και στους πολύ πρωινούς. Μην αισθανόμαστε μόνοι. Έτσι. Έτσι πρέπει, παιδιά. Ο ένας να βοηθάει τον άλλον. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ για να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο ημίωρο μας. Μην φύγει κανείς.
1: Τι να φας όταν δεν νιώθεις καλά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολύ συχνά δεν νιώθετε καλά και πρέπει να σας πω. Λοιπόν, όταν έχετε πονοκέφαλο. Όταν έχετε πονοκέφαλο.
2: Νερό.
3: Αλάτι.
1: Όταν έχετε πονοκέφαλο, θα σας πω πράγματα που είναι ιατρικά και δεν τα κατεβάζουν.
3: Το δοκίμασα εγώ αυτό με το αλάτι.
1: Λοιπόν, άμα έχετε πονοκέφαλο, φάτε μπανάνα.
3: Άντε. Α, για το κάλιο.
1: Ναι, φάτε μπανάνα και τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ καλύτερα σε λίγα λεπτά.
4: Μπανάνα. Αν δεις ταινίες, δεν έχει καμία πονοκέφαλο.
1: Φάτε μπανάνα.
3: Πάντως για το πονοκέφαλο λένε να βάλεις λίγο αλάτι κάτω από τη γλώσσα σου.
1: Ρε συνεργάσεις το τι λένε.
0: Ας τα μαγιολίκια πρωί Ρενάτη.
3: Μα τα ίδια μαγιολίκια σε άλλη.
1: Ας τα μαγιολίκια τώρα λίγο αλάτι και το ρίξεις το πίσω στην πόρτα. Και εμείς μιλάμε ιατρικά.
3: Ιατρικά λέμε.
1: Με τη μαγιο με τα μαγιολίκια.
3: Μα στο ίδιο site που.
1: Τι αλάτι μαλαίων, τι αλάτι.
3: Αλάτι, ότι.
1: Ημαλαίων ή μαλακίων.
3: Μαλακίων.
4: Ή μαλακίων.
1: Λοιπόν, αν έχεις δυσκυλότητα, αν δεν μπορείς να
0: σίκα.
1: Αν δεν. Σίκα.
0: Σίκα.
1: Αμέ, σίκα. Τι λέτε ότι κάτι από το κεφάλι ενώ έχω ιατρικό.
4: Σίκα και νερό.
3: Άσε μας, Γρηγόρη, έχεις ιατρικό δόκτορα.
0: Σε πάει την ειρηνική με τα σίκα.
4: Σίκα, πιες νερό.
0: Μπορεί και τα μάσκινα.
1: Λοιπόν, αν έχεις δυσκυλότητα.
3: Τι του ροφάει.
1: Σας έχει πιάσει ποτέ να μην μπορείτε να χέσετε.
0: Ο Στίβ, τι έγινε το καλοκαίρι με το Στίβ.
3: Άσε, ο Στίβ.
4: Όχι, εγώ είμαι.
0: Νάντζι, πες για το
3: Στίβ.
0: Ο Στίβ, η Νάντζι παρακολουθούσε όλο το καλοκαίρι που θα χέσει ο Στίβ.
3: Ναι, είχα μεγάλη αγωνία.
1: Λοιπόν, τώρα σοβαρά, έχετε δυσκολία, φάτε μήλα.
0: Μήλα.
1: Μήλο. Το μήλο.
3: Εμένα με στουγώνει το μήλο.
1: Θα με ακούσει τώρα εδώ.

0: πετωμένα.
1: Φαίνονται σαν στάχια, σαν.
2: Η Νάντσι μόνο Σβάρτσκοφ.
0: Σβάρτσκοφ.
3: Φάτε Σολομό.
1: Σολομό,
0: είναι
2: τέλειος ο Σολομό.
0: Με ιδιάζει.
3: Κάθε Τετάρτη. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που δεν τρώει Σολομό.
2: Εμείς, παιδιά, με τα τη σύζυγου μου, κάθε Τετάρτη παραγγέλνουμε και τρώμε Σολομό.
0: Με τη σύζυγου
3: σου, θα αφήσω έξω τη σύζυγό σου, θέλετε ένα μπερτάκι.
0: Εσείς είστε πλούσιοι, τρώτε Σολομό. Παραγγέλνουμε κάθε τσιπούρα. Και κάτι άλλο, πώς τα λέει, Μάνο, πώς τα λες και εσύ,
2: σαβρίδια. Παίρνουμε Σολομό και ρύζι, αλλά ρύζι από σούσι. Ένα ρύζι με ένα Σολομό.
3: Αυτά τα χειμώνα στα φορεπράστε, δεν έχει.
0: Εμείς δεν έχουμε.
1: Πού να τα βρούμε αυτά.
2: Εμείς τι τρώτε,
3: παιδιά. Έχετε πονόδοντο.
0: Πονόδωρο. Εμένα η μάνα μου λέει το καλοκαίρι που πήγα στο Κυριακή, μου λέει μην τολμήσεις και δεν φας αυτά τα ψάρια, είναι το καραχάλιο φρέσκα.
3: Λοιπόν, πονόδοντος. Υπάρχει πονόδοντος.
0: Πονόδοντος.
3: Δοκίμασε γαρίφαλο.
0: Τι γαρίφαλο.
4: Ναι, ισχύει. Το βάζεις
0: από αυτή.
2: Μου διάζει.
3: Γαρίφαλο στο δόντι. Γαρίφαλο στο δόντι, το μοντέλο.
2: Έχει απέσια γεύση το γαρίφαλο.
3: Ναι, αλλά σε βοηθάει στο μονόδοντο. Γράψτε τα αυτά. Ξεστραβωθείτε, ρε Γιώργο, βοήθεια.
0: Στο μονόδοντο να πάτε σε οδοντίατρο. Αφήστε τα γαρίφαλα.
3: Μέχρι να πάμε, λέμε, σταμάτα πια αυτά.
0: Μέχρι να πας,
3: πιες
0: κάτι παυσίπονο.
3: Λοιπόν, δεν έχετε ενέργεια. Δεν ενεργείστε. Όχι, δεν έχετε ενέργεια. Δεν έχετε ενέργεια, ναι.
0: Δεν είναι το θέλω κακά.
3: Δεν έχετε ενέργεια, βλέπετε ότι είστε πεσμένοι. Πορτοκάλι. Φάτε πορτοκάλι.
2: Βιταμίνη C.
3: Και αμέσως, μπαπ, κατευθείαν.
0: Και παιδιά, να σας πω κάτι. Για ενέργεια, ίντερνετ, βιταμίνη B.
3: Ωραία.
0: B12.
3: Έχετε αϊπνία, δεν σας πιάνει ο ύπνος.
4: Μαγνήσιο.
3: Φάτε ακτινίδιο.
1: Ακτινίδιο.
0: Εμένα με το ακτινίδιο με πιάνει τουαλέτα.
3: Με το που φας ακτινίδιο, μπαπ, λιποθυμάσαι.
0: Ναι. Όχι, ναι. Εγώ με το που φάω ακτινίδιο πάω τουαλέτα.
3: Χέσαι και κοιμήσου. Άσε με.
1: Εγώ έχω χυστεί τον εγώ μου.
3: Δεν τι είναι αυτό το πράγμα συνέχεια πνεύμα τη
0: λογία. Κάνει εντύπωση όμως πως δεν είπαν το ακτινίδιο.
3: Έχετε υποκλειστεί. Μα το λέει ιατρικά τώρα. Δεν
0: το λέει. Ποιο γιατρό το λέει.
3: Ο Dr. Stapp.
0: Ναι, και τι μου δείχνει κάτω.
3: Λοιπόν, έχετε υποκλικαιμία.
4: Ναι, έχω.
3: Θα φάτε χουρμάδες.
2: Να φας εσύ χουρμάδες. Εγώ θα φάω σοκολάτα. Γάγει με τις γελιότητες.
3: Τώρα με τη σοκολάτα, φίλε, έχω μια απορία ειλικρινά.
0: Υπάρχει πιο ωραίο γλυκό.
3: Να σου πω λίγο τώρα με τη σοκολάτα. Τώρα, πώς γίνεται 200 ωραία γραμμάρια σοκολάτας, έτσι,
2: ναι,
3: να βάζεις, να σου κάνουν 3 κιλά χοντροκόλο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
3: Να πέμπει, τρως ένα τέτοιο πράγμα. Πώς, γιατί.
0: Γιατί εσύ τρως 200 γραμμάρια καθαρά 3-3 ώρες.
3: Εντάξει, χαζομάρες. Έχεις φούσκωμα στο στομάχι.
2: Πήγε μια φορά, Γρηγόρη, κάτσε να σου πω και αυτό. Πήγε μια φορά η Ελένη και έκανε ένα γλυκό στο μαρκούλι με από χουρμάδες. Και τη πάει ο Μάρκος και τη λέει: μαμά, πάρτε αυτό και φτιάξαμε ένα φυσιολογικό γλυκό.
0: Ναι, ο γλυκό είναι ξέρει.
3: Μακάρι, οι χουρμάδες είναι από τα
2: πηγαίνα. Πάσε μας, μωρέ, Γρηγόρη.
1: Πάρε ένα χουρμά, άνοιξε το και βάλε μέσα καρύδια και μπούκοσε το. Θα πάθει σοκ.
3: Τι αηδία είναι αυτό.
1: Τρομερό.
3: Λοιπόν, συνεχίζω. Έχεις φούσκωμα στο στομάχι.
1: Έχω, ναι, έχω,
0: ναι.
3: Αυτό φάτε γιαούρτι.
2: Γιαούρτι εμένα με φουσκώντα.
3: Κι όμως, όχι.
2: Κι όμως και εμένα, παιδιά.
3: Αυτά τα ρε
0: Γρηγόρη, κάτσε, μας στείλει στο γιατρό μια ώρα αρχίτερα.
3: Εγώ τα λέω για να σας σώσω. Έχετε εύθραυστα, έχετε εύθραυστα μαλλιά. Εύθραυστα. Όταν είμαι εύθραυστα, τι είμαι.
2: Ότι
3: σπάνε.
2: Ότι φεύγουν, δηλαδή.
3: Ότι σπάνε, ότι είναι εύκολο. Φάτε πιπεριές.
0: Τι, η φλωρίνηση.
3: Πολύχρωμες πιπεριές.
2: Α, κάνουν και σου
0: αρέσουν, παιδιά, οι πολύχρωμοι.
3: Μη φας.
2: Βάλε Σβάρτσκοφ, εσύ είπαμε.
3: Έχετε κακή μνήμη, αρχίζετε να νιώθετε ότι ξεχνάτε.
2: Ψάρι.
0: Πηγαίνετε στο γιατρό.
2: Ψάρι, ψάρι.
1: Ξέρει κάτι να πούνε, δεν ακούνε τρέμα.
3: Φάτε μύρτιλα.
1: Μύρτιλα.
2: Ο Μάρκος μου.
3: Μύρτιλα. Βοηθάνε πάρα πολύ.
2: 5 ευρώ και εσές, Γρηγόρη. Χέσε μέσα.
1: Το στροφάκι
3: μου. Μύρτιλα.
0: Εγώ θα σας έλεγα να ψαχτείτε για να
3: έχετε πάθει αφυδάτωση, δηλαδή νιώθετε ότι έχετε αφυδάτωση.
2: Πείτε νερό.
3: Φάτε αγκούρι.
1: Φάτε αγκούρι, ναι.
2: Πολύ νερό αγκούρι. Το αγκούρι.
0: Ναι, έχει βρει.
2: Φάτε πολύ κάτουρο με το αγκούρι.
3: Υπάρχει κάποια φλεγμονή, μου γράφει εδώ πέρα τώρα. Φλεγμονή.
0: Ποιο το γράφει.
3: Εδώ γράφει το.
0: Γιατί λες μου γράφει.
3: Ναι, εδώ πέρα βλέπω.
2: Αντιφλεγμονώδες είναι, θα σου πω αμέσως.
3: Ανανάς. Φοβερά αντιφλεγμονώδες.
0: Και το χαμομήλι.
3: Ανανάς. Έχετε θαμπεί.
2: Και οι ελιές είναι αντιφλεγμονώδες.
1: Γιατί βάζουν δικά τους μέσα στον επιστήμονα.
3: Δεν ξέρω γιατί βάζουν. Γιατί τους πάρει.
0: Το χαμομήλι είναι νούμερο ένα.
3: Δεν θα με ακούσετε. Να σε αυτά που σου λέω μόνο
0: ο
3: αυτά.
0: Ο άλλος πετάχτηκε.
3: Κάνε μόνο αυτά και τελειώσαμε.
2: Οι ελιές είναι
0: αντιφλεγμονώδες. Γιατί οι πατάτες τηγανητές με φέτα δεν σου γλιτώνουν όπως ο Παναγιώτης.
3: Άκουσε να καταλαβαίνω τι λέτε. Δεν θέλω να τελειώσει.
2: Ένα λεπτό.
3: Εγώ ξεκινώ. Εγώ μιλάω.
2: Όταν είχα πάει σε μια διατροφολόγο από τις πολλές που έχω γυρίσει.
0: Τις έχουμε πάρει όλες. Τις έχουμε καταστρέψει.
2: Μου είχε πει το εξής, Γρηγόρη, ότι το περιττό λίπος, λέει, στον οργανισμό θεωρείται φλεγμονή και οι ελιές είναι αντιφλεγμονώδες και θα τρως, μου λέει, κάθε μέρα 6 ελιές.
3: Και μετά όταν πάω εγώ να τρώω 8 ελιές, μου λέει ότι έφαγες μια ολόκληρη μπριζόλα. Άσε με τις βλακίες. Έχουμε χάσει την μπάλα, δεν ξέρω κανένας τι λέει. Έχετε θαμπή επιδερμίδα, όπως εσύ, Παναγή.
2: Έχω εγώ θαμπή.
3: Εσύ έχεις θαμπή στο πρόσωπο.
2: Νάντσι, έχω θαμπή επιδερμίδα.
0: Δεν έχεις θαμπή.

0: Φίλε,
1: έχω κυβήσει.
2: Είσαι λίγο μπλερ.
0: Τι θα φάτε, φάτε καρότα.
1: Καρότα μαυρίζουν.
3: Καρότα μαυρίζει.
0: Αμέσω
1: γυαλίζει.
0: Γυαλίζει.
1: Γυαλίζει. Σταμάτα.
0: Βέβαια. Εγώ τα είπα. Η ερώτηση. Τώρα να δω αν με προσέχατε.
1: Ναι, εγώ τα πρόσεξα όλα.
2: Κάτω θα πούνε.
0: Παναγή.
2: Ναι. Κάτω θα πούνε.
3: Α, μιλάει ο Ιλιανός. Τι είναι
2: αυτό. Δεν προσέχετε στο μάθημα.
3: Νοσοκόμα. Αδερφή νοσοκόμα του γιατρού.
0: Αν έχει ξηρά μαλλιά, τι θα φας.
1: Δεν θα μου δώσει μαλλιά choice.
0: Αν έχει ξηρά μαλλιά, τι θα φας, είπαμε.
1: Αν έχει ξηρά μαλλιά, Σβάρτσκοπ.
0: Καρότα.
1: Όχι, όχι, το καρότα είναι άλλο.
0: Μπράβο, ρε, ωραία προσοχή.
1: Σταμάτα.
3: Ακτινίδιο.
0: Όχι.
4: Πιπεριά, Γρηγόρη.
1: Όχι, δεν είναι πιπεριά. Πιπεριά ήταν πιο μετά. Τι έγινε, γιατί δεν ακούω.
0: Λέγε, αν έχεις ξηρά μαλλιά.
3: Κι εγώ.
1: Αν έχεις ξηρά μαλλιά. Τι είπες, ρε φίλε.
0: Εντάξει, είσαστε για το.
1: Τι είπες, πες.
0: Σολομό.
1: Ναι, ρε.
3: Γι' αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Αν έχετε υποκλικεμία.
1: Χουρμά.
0: Μπράβο. Αϊπνία.
1: Ναι, αυτό που έχετε μπερμπιλόνια μέσα, ακτινίδιο.
0: Και αν έχετε εύθραυστα μαλλιά.
1: Αν έχουμε εύθραυστα μαλλιά. Πιπεριά.
0: Μπράβο, ρε Παναγία.
1: Είδες.
0: Εντάξει, θα σε πάρω.
5: Κάθε καταργάρι στον πάγκο του. Και εμεί στο τέρμα. Πρωινό σφαίρα 102-2. Στα Lidl ξέρεις ότι το φρέσκο κρέας που θα βρεις έχει και γεύση, έχει και θρεπτική αξία. Ξέρεις όμως ότι είναι και εγγυημένο. Ασφαλώς και είναι. Ελέγχεται με αυστηρά κριτήρια από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων στην Ευρώπη. Και το να φτάσει μέχρι το τραπέζι, και για να φτάσει μάλλον μέχρι το τραπέζι σου, με όλη την νοστιμιά και τη θρεπτική αξία, συσκευάζεται, μεταφέρεται με ασφάλεια και συντηρείται σε ιδανικές συνθήκες στα ψυγεία. Όποιος ξέρει, ξέρει. Τώρα πραγματικά, και όποιος δεν ξέρει θα μάθει πολύ πολύ σύντομα. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώσαμε το πρώτο μας ημίωρο. Κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγα λεπτά. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου. Εδώ θα είναι και ο Γιώργος Γιαννός. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 Παναγίες Τζορτζάτος. Και Νίκος Καλούδης επίσης παραμένουν. Δεν ήρθα μόνο για μια ώρα να φύγουμε. Και για σήμερα που η ημέρα είναι 3η 29 Σεπτεμβρίου 2026. Μια στιγμή και ήταν αρκετή. Και η οθόνη του κινητού σου μπαπ έσπασε. Τι κάνουμε τώρα, σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου. Και με 12μήνη εγγύηση για σιγουριά ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Τραγούδι, break και επιστρέφω.

0: Ευχόμαστε.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
3: Σφαίρα 102,2.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
7: Γιατί σου έλειψε το νησί?
6: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
7: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών.
8: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
9: Η ώρα είναι 7.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Αλφα στους 104,7.
13: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα.
14: Αμέσως τώρα.
13: Στο Ρέθυμνο.
15: Σκούτες νοσταλγία και όνειρα, Μπομπ. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
16: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
17: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
18: Είστε έτοιμοι? Δεν ακούω, είμαστε έτοιμοι. Από τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
19: Ναι.
2: Έλα ρε παιδί μου.
5: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Πού να το πλαγιάσω!
0: Πρωινά ξυπνήμα δεν έχουν, είχα χαλάσει πάρα πολύ.
3: Γιώργος Λιανός.
14: Πούπα, τι πλάσμα έχει ζει, κουκλής.
19: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
20: Νάνση Αβουμούλη.
21: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
22: Παναγή Τορτζάτο.
23: Και να σου πω κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα.
24: Αυτό βασικά. Δεν έκανε δυο μέτρα.
25: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
26: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούνι. Νίκος Καλούνι.
27: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
28: Ένα, τρία, δύο, ένα.
29: Καλημέρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Τι ώρα είναι, ρε παιδιά, είναι 7 και 5. Πού είναι οι υπόλοιποι, τι γίνεται σε αυτό το ραδιόφωνο, τι γίνεται σε αυτήν εδώ την εκπομπή επιτέλους, πού πήγαν όλοι. Μόνοι μας θα μείνουμε, Νίκο, στο τέλος, να το ξέρεις. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα. Δευτέρα, καλά, ό,τι να είναι, και εγώ χαζέψει. Σήμερα Τρίτη, λοιπόν, 29 Σεπτεμβρίου 2026. Χρόνια πολλά να πούμε στον Κυριάκο. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας. Γρηγόρης Αρναούτογλου, μόλις τον βλέπω να περνάει από πίσω μου. Ξοπίσω του έρχεται και η Νάνση Αντωνίου, ντυμένη καναρίνη σήμερα, από ό,τι βλέπω. Με πράσινο, κίτρινο, άσπρο, γκρι. Γιατί να μην κάνω μια περιγραφή.
1: Λες και είσαι, λες...
0: Νάνση.
1: Λες και έρχομαι στο GNTM κάθε πρωί. Με περνάτε
0: και... Έχεις ωραίες αναλογίες. Είσαι 45, 20, 32. Πώς τα λένε, δεν ξέρω τα... Χρόνια πολλά στην Νάνση μας σήμερα. Γιατί είναι Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς. Και την έχει μεγάλη, η αλήθεια είναι.
1: Άρε Παναγία,
0: μεγάλη. Καθιερώθηκε το 1999. Και διοργάνωσε. Έκτοτε κάθε χρόνο στις 29 Σεπτεμβρίου από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καρδιάς με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας. Και επίσης, σημαντική μέρα, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη φαγητού.
1: Ξεκίνα, λέγε.
0: Καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Δεκέμβριο του 19 και αποφασίζει κάθε χρόνο. Ο κύριος στόχος είναι να φέρει κοντά άτομα, οργανισμούς, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο προκειμένου να συμβάλλουν στη μείωση της απώλειας και της σπατάλης των τροφίμων. Ο καθένας μπορεί να συνεισφέρει στο κοινό σκοπό αντιμετωπίζοντας τις διατροφικές του ανάγκες πιο προσεκτικά. Μπορεί να σταματήσει, ας πούμε, να αγοράζει άσκοπα τρόφιμα, να αποθηκεύσει σωστά τα τρόφιμα, να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τα υπολείμματα των τροφών. Αλλά απαιτούνται συντονισμένες ενέργειες από τις αρχές επιχείρησης.
1: Ξέρετε, το κάνω αυτό. Παίρνω όσο χρειάζομαι. Όσο χρειάζομαι, δεν χρειάζεται να παίρνεις παραπάνω.
0: Ναι, αλλά εμείς οι Έλληνες είμαστε της λογικής το ότι αν δεν περισσέψει δεν έφτασε.
1: Ρε παιδί μου, θα σου πω κάτι. Ας πούμε, είχα πάρει αγγούρι σε περίπτωση που ζητήσει ο Γρηγόρης.
0: Ναι.
1: Και χθες γυρνάω.
0: Ζήτησε αυτό.
1: Όχι.
0: Δεν ζήτησε. Γρηγόρη, γιατί ζήτησε αγγούρι.
2: Γιατί το έφαγα μόνο μου. Για το...
1: Δεν το έφαγε. Χθες το βράδυ που γύρισε από το γύρισμα.
2: Αλλιώς το έφαγα, αλλά δεν
1: ήθελα, ρε παιδί μου. Το βλέπω στο ψυγείο και λέω ας το φάω, το έφαγα με το ζόρι.
0: Ορίστε. Γιατί... Λοιπόν, για να μην πάει χαμένο.
1: Έκοψα όλα τα γκουράκια, γιατί θα τα πέταγα.
2: Καλημέρα και από μένα, γεια σου Νίκο μου, γεια σου
0: αγόρι. Καλημέρα.
2: Ο λόγος μας, όλα καλά.
0: Λογικά.
2: Λογικά.
0: Ναι.
2: Βεβαίως. Γιατί είχε γυρισμένο.
3: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το σαν σήμερα. Είναι 29 του μηνός, 31 δεν έχει ο Σεπτέμβρης.
0: 30
2: έχει.
0: Ιούλιος-Αύγουστος έχει.
2: Ναι, τέλεια. Πάμε λοιπόν, είναι η πρώτη τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη. Τι έχει γίνει σαν σήμερα.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
2: Μάλιστα, μεγάλη μέρα. Το 480 π.Χ. λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Σαλαμίνας, κατά μία εκδοχή. Αθηναϊκός στόλος υπό τον Θεμιστοκλή συντρίβει τον περσικό στόλο του Ξέρξη, παρακαλώ. 1793, η λέξη τένις αναφέρεται για πρώτη φορά σε αγγλικό αθλητικό περιοδικό.
1: Σκέφτηκε άραγε.
0: Ωραίο το τένις.
2: Ενώ το 1829 ιδρύεται η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, γνωστή και ως Scotland Yard. 1950,
1: οι αστυνομικοί του Λονδίνου θεωρείται ότι έχουν τις πιο ωραίες στολές. Καλώς το να. Γιατί μπήκες έτσι.
0: Γιατί μπήκες έτσι, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα.
2: Το 1950, αρκετά χρόνια αργότερα, καλημέρα Γιώργο, κατασκευάζεται στα εργαστήρια Μπέλ ο πρώτος αυτόματος τηλεφωνητής που κι αν δεν χρησιμεύσε τη δεκαετία του 80. Σε ό,τι αφορά τη μουσική, οι Police ανεβαίνουν στο νούμερο 1 του αγγλικού πίνακα επιτυχιών με το τραγούδι Message in a Bottle, μήνυμα στο μπουκάλι, που είναι και γνωστός πίνακας φωτογραφίας που θα δείτε στην έκθεση του Γρηγόρη Αρναούτογλου στις 8 Οκτωβρίου.
0: Λέγεται Message in a Bottle.
2: Όχι.
0: Α.
2: Αλλά
0: συνδέεται.
2: Συνδέεται.
0: Μάλιστα.
2: Όχι, όχι, όχι.

0: κινητάκι ό,τι θέλει.
1: Σου έχω εμπιστοσύνη γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Συνεχίζω.
1: Παλιοκλέφτη. Εγώ φταίω που σου έχω εμπιστοσύνη. Από εδώ και πέρα θα τα κλειδώνω όλα.
0: Μάλιστα. Το 2015 μεγάλη νίκη παρουσιάζει Ολυμπιακό, πανηγυρίζει Ολυμπιακό στο Λονδίνο με 2-3 επί της Arsenal, παρακαλώ. Ενώ από αυτούς που έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα 29 Σεπτεμβρίου.
1: Υπέρα Τζαβρανά. Το μωρό.
0: Υπέροχη Σπέρα Τζαβρανά. Ο Τόνι Κέρτης επίσης. Μερικοί το προτιμούν καυτό, Σπάρτακο, επιχείρηση κομπινεζών και.
1: Υπάρχει ταινία επιχείρηση κομπινεζών.
0: Βεβαίως, γενέθλια σήμερα έχει ο Ηρακλής Μιχαηλίδης.
1: Εντεκατοστής, η Βασιλική.
0: Ο Γιώργος Νταλάρας, ο Σοκράτης Μάλαμας. Τι λέει ρε φίλε,
1: και σήμερα εγώ ήθελα να κάνω αφιέρωμα στο Λιανό με όλα αυτά τα τραγουδιστρόνια.
2: Τώρα θα φας Νταλάρα.
3: Η αλήθεια είναι ότι στα ζώδια ένα αφιέρωμα στο Λιανό.
1: Και μάλα μα.
2: Περιμένω τον Απρίλη.
3: Δεν έχει κάνει αφιέρωμα στο Λιανό.
1: Έχω καιρό να κάνω.
3: Γιώργο, πόσα τραγούδια έχει σύνολο?
2: Ένα.
3: Έλα, λέγε.
2: Ένα και καλό.
3: Έχει 15.
1: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα?
2: Άσε μας, Παναγί, τώρα. Ο Παναγής τώρα που προσπαθεί να αποδομήσει εμένα.
1: Τον καλλιτέχνη με τους 50 δίσκους.
2: Τόσα χρόνια. Κοροϊδεύει για το σκύλο στο μετρό.
0: Εγώ τον αγαπώ το σκύλο.
1: Που είναι το αγαπημένο μου.
0: Και εμένα.
3: Τι να σου κάνω.
2: Όταν φύγω από αυτή τη ζωή θα παίζει όλη μέρα. Θα
3: αυτό
2: θα
3: παίζει. Αν δεν βάλω εγώ στην κηδεία σου το σκύλο που τρέχει μέσα στο μετρό.
2: Εγώ θα στείλω σκύλο φάντασμα.
1: Γιώργο, τι κάνουμε
2: στον
1: σήμερα.
2: Στον αιώνα δεν άπαντα. Νταλάρα. Νταλάρα μόνο. Μόνο Νταλάρα.
0: Ποιο τραγούδι πάει έτσι.
2: Μυστικά, έλα μια νύχτα. Τι θες.
0: Τώρα και το σκεφτόμουν να πάει ένα τραγούδι που πάει. Μα όταν τα χαράματα. Τότε ξέσπασα αγάπη
3: μου σε κλάματα.
0: Πώς πάει αυτό το τραγούδι?
3: Και
2: φωνάζω
3: αυτό.
2: Όνομα σου.
3: Αυτό είναι.
2: Σπάω πράγματα δικά σου. Και το άδικο με πνίγει. Που τελειώσαν όλα ξαφνικά. Και με μένα θυμώνω.
0: Και τα χαράματα που
2: έκρυψα καλά το
0: πόνο.
3: Και σε άφησα να φύγεις τα χαράματα.
0: Μα όταν.
2: Είναι στο κουπλέ ρε.
1: Μα κρύψα το.
2: Τρώγαμε στο τζούκαλα πατσά.
0: Όχι ρε φίλε, πέστε πού, γιος μου είναι αυτό. Μα όταν τα χαράματα.
3: Περίμενε και φωνάζω το όνομά σου. Να το λοιπόν στίχη, σταματήστε εδώ.
0: Για πες λίγο τώρα γιατί.
3: Λοιπόν, μες στις παλάμες μου κρατώ και έκρυψα το πρόσωπό μου για να νάτο. Λοιπόν, μα όταν έκλεισε την πόρτα τα χαράματα, τότε ξέσπασα αγάπη μου σε κλάματα.
0: Α, τα αλλάζω από εδώ και πέρα.
3: Τι θα λέει?
0: Μα όταν φούλερα βενζίνη τα χαράματα, τότε ξέσπασα αγάπη μου σε κλάματα.
2: Ναι.
0: Αρναούτο μου. Έπεσαν και τα γυαλιά.

0: Νίκο, βάλε αγόρι μου την τραγουδάρα του Ρέμου που μου το μάζεψε.
1: Ξέρω τόση ώρα κάνουμε αυτό.
0: Πω, δυναμώστε ρε παιδιά.
1: Τι πειράζει. Τόσο ωραίο τραγούδι ρε φίλε.
2: Υπέροχο, υπέροχο.
1: Υπέροχο, αλλά το κόψες.
2: Ζητώ συγγνώμη.

0: πολέμος χρειάζεται για να γίνει όλο αυτό εντάξει, μόνο.
1: Το, απλά θέλω να σας πω ότι πριν έρθω εδώ πήγα στο Πεζινάδικο και φούλαρας και αλλάζω τους στίχους του τραγουδιού.
2: Αυτό το μπρετ.
1: Άστα φίλε, άστα.
0: Μπρετ, λέει, φαντάσου... είναι πρωί για καψούρα, ρε, ποτέ δεν είναι πρωί για καψούρα.
1: Βράζει καψούρα να πούμε με τον πόρο μας, να πούμε τα Πεζινάδικα. Πας πρωί πρωί να πούμε και... Τι άστο. Και φαντάσου ότι δεν είναι και άδειο το ρεζερφουάρ και μου είπε ένα ποσό. Του λέω φίλε, του λέω θες να πληρώνω και το αλουνούλο που έφυγε
0: στο ξανάπα. Γέμισα το αυτοκίνητό μου πετρέλαιο με 80-90 ευρώ και τώρα πλήρωσε 120. Καταλαβαίνετε πόσο είναι πάνω.
2: Να πάρεις τα μέσα μαζικής.
0: Να τα πάρει αυτός που το
2: έπαιρε.
1: Ναι, ναι, να πάρεις. Πού είναι η στάση από το σπίτι σου?
2: Εντάξει, τώρα και αυτοί παλεύουν γιατί σήμερα θα έχουν ανακοινώσει, αλλά θα πούνε μόνο για το θέρμανση από ό,τι κατάλαβα από τα συμφραζόμενα. Γι' αυτό έχουν βγει κανένα.
1: Να πας στο λεωφορείο που έχει και θέρμανση.
0: Άκου τώρα,
2: πάνω να προλάβω.
0: Άκου τη βλακεία.
3: Έλα, παιδιά.
2: Κάτσε την
3: εξάμεινη. Φιλένια για σένα, φιλένια μου.

0: Τολμάτε να το πάμε όλο έτσι?
1: Ε, πώς το πάμε,
0: γιατί... Αλλά...
1: εννοείς λαϊκά και τέτοια?
0: Καψούρα.
2: Μένα βρήκες πες.
0: Μένα βρήκες.
1: Τέτοια ταλαιπωρία να πω.
0: Τέτοια ταλαιπωρία και σήμερα, ρε. Είμαστε και σε ρίγρη, Γιώργο.
1: Είμαστε και σε ρίγρη, φίλε.
0: Μάσου.

0: φτιάξει το καφέ. Λοιπόν, έχω παραγγείλει παλόμες.
1: Όλα αυτά στα 19 λεπτά μετά από τις 7.
2: Να πω χρόνια πολλά στην Βασιλική από το Σωτήρι που σήμερα έχει τα γενέθλιά της. Γλυκιά Βασιλική μου να τα κατοστήσεις. Και να στείλω και ένα γλυκό φιλί στη Φιλένια μου που είναι στο αυτοκίνητο με την Ειρήνη.
1: Γεια σου Φιλένια, γεια σου Ειρήνη. Φιλάκια πολλά. Καλή σας μέρα. Είναι 19 λεπτά μετά από τις 7, είναι 29 του μηνός. Ξημερώνει σιγά σιγά. Βλέπω ότι θα έχει μια πολύ ωραία μέρα. 8 παρα 10 σαν ξαρνάω το γλουτά. Πάντα για τον καιρό, για σήμερα αλλά και για τις επόμενες ημέρες. Πάμε να δούμε και λίγο τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
1: Από το διαμέρισμα των ηλικιωμένων, η διαρροή που προκάλεσε την έκρηξη στην πλάκα στεγανό το κεντρικό δίκτυο σύμφωνα με την ΔΑΕ.
0: Νομίζω φωνική έκρηξη, έτσι είχαμε νεκρούς.
1: Χαμός πιο δεξιά από τα δεξιά, γιατί δεν ανακοινώνει το κόμμα Σωμαράς. Η φήμη είναι πιο αποτελεσματική από το γεγονός.
0: Πόσα κόμματα τελικά θα έχουμε σε αυτές τις εκλογές?
1: 46.
0: Λες μωρέ.
1: Άριος Πάγος. Ήβρις και απειλές στην πρώην σύζυγο μπροστά στα παιδιά αποτελούν ενδοοικογενειακή βία.
0: Ορίστε.
1: Συμβούλιο της Επικρατείας, Δήμοι και Περιφέρειες θα καταβάλουν αποζημιώσεις για ζημιές σε ακίνητα που έχουν χτιστεί με παράνομες άδειες κοντά σε ρέματα.
0: Τι θα κάνουμε, κρυπήσουμε τη μισή Αθήνα δηλαδή?
2: Κανονικά.
0: Πουλάρετε λίγο τώρα, μην το κόβουμε.
1: Εντυπωσιακές εικόνες από την αρχαία Μίεζα, εκεί που ο Αριστοτέλης δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο παγκόσμιο ενδιαφέρον για την ανασκαφή.
0: Γιώργο μου, για σένα αυτό.
4: Μίεζα.
1: Η γυναίκα από την Πάτρα έφτιαξε πάνω από 200 ψεύτικα προφίλ στα social media για να εκδικηθεί τον πιλότο πρώην της. Η γνωριμία μέσω Instagram που κατέληξε σε φιάλτη.
0: Τα είχαν πει.
1: Θα σας πω ότι τώρα βέβαια δεν μιλάω για το συγκεκριμένο περιστατικό. Ο κόσμος και κόσμος έχει φτιάξει πάρα πολλά προφίλ.
2: Έχουν και προφίλ για να παρακολουθούν τον κόσμο. Ξέρω εγώ ότι με παρακολουθούν.
1: Έχουν προφίλ για να βρίζουν. Έχουν προφίλ για να κάνουν.
0: Ναι, Γρηγόρη, μα να κάνει ένα-δύο.
2: Γιατί ρε Παναγί να κάνει ένα-δύο, να μην κάνει κανένα ρε φίλ.
0: Θέλω να σου πω άρρωστο. Σίγουρα άρρωστο.
4: Το έγραφε στο αλέτο στο πανεπιστήμιο. Έγραφε φοβού τις Πατρινιές.
2: Ναι, έλα τώρα, σταμάτα τώρα με τις Πατρινιές.
4: Αριστοτέλης έγραφε 424 π.Χ.
1: Χρειάζεται τώρα να βρούμε και εσύ μια χαρά.
4: Στην Μίεζα τα δίδασκε αυτά.
1: Τέλεια.
4: Του ρε Αλέξανδρε, μην πας προς
1: Πάτρα. Ζήτημα είναι
4: πήγε προς Περσία καλύτερα.
1: Το ζήτημα είναι πόσο γελίο πράγμα είναι αυτό που άτομα πάρα πολλά έχουν ανοίξει 15, 20, 30 προφίλ και γράφουν από 30 και 40 προφίλ για να βρίσουν και να δημιουργήσουν κλίμα. Και είναι πολύ ο κόσμο αυτό εκεί έξω που δεν ξέρει τι να κάνει. Και νιώθει ότι έτσι κάνει η κατάσταση.
0: Τώρα το λες θυμωμένα, αλλά είναι ψυχική διαταραχή για μένα αυτό. Δεν είναι φυσιολογικό.
4: Δεν το λέω καθόλου. Ένα μικρό χωριό σου λέει.
1: Δεν το λέω θυμωμένα. Το λέω για αυτούς που επηρεάζονται.
0: Είναι και... για λύπηση αυτή.
1: Το λέω για αυτούς που επηρεάζονται και πιστεύουν τα social media και τους χαλάει το κέφι και την ημέρα. Και νομίζουν κάποιοι, ότι έτσι είναι ο κόσμος.
4: Δεν θα τους βάζει μυαλό, είμαι σίγουρος.
1: Άλμα 21,5 στις οικοδομικές άδειες τον Ιούνιο, διψήφια αύξηση το 12μηνο. Μαζί 30% έγινε η νεότερη γυναίκα Grand Master στο σκάκι.
2: Ποια?
1: Η...
0: Μπράβο στην κοπέλα.
1: Στην Αγγλία.
4: Κινέζα είναι, τι είναι.
1: Ναι, ήταν. Στη Ζάνα, στο Ουσμπεκιστάν έγινε.
4: Στο Ουσμπεκιστάν εκεί πάνω. Ναι.
1: Μάλιστα. Στο σκάκι. Μειώσεις δασμών σε προϊόντα 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων συμφώνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα. Από καλαμπόκι και κρέας μέχρι και συσκευές και παιχνίδια.
0: Ορίστε. Αυτά παρακαλώ ήταν.
3: Γέμισαν οι μπαταρίες. Ετοιμαστείτε να σας αδειάσουμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 25 λεπτά μετά από τις 7 ξεκίνησε, κυρίες και κύριοι, το πρωινό του Σφαίρα εδώ και δύο εβδομάδες διανύουμε. Την τρίτη εβδομάδα είναι η σεζόν με την 15η χρονιά, 26-27 το παραμύθι που ξεκίνησε. Και ένα παραμύθι που μπορεί να μην ξεκινάει το μια φορά και ένα καιρό, αλλά σίγουρα και ζήσαν αυτοί καλά και προσπαθούν να ζήσουν όλοι καλύτερα. Αλλά αυτοί όλοι είμαστε κι εμείς μέσα. Και για να δούμε τελικά αν θα είναι παραμυθένες οι επόμενες μέρες ή αν θα είναι μέρες όχι τόσο ωραίες, γιατί παντού τα μηνύματα και όλα από αυτά που έρχονται είναι μέσα στη στεναχώρια και στη θλίψη. Μπορείτε όμως να φτιάξετε το πρωινό σας κάνοντας μια βόλτα στο Οπερά. Και δεν το λέω τυχαία. Οπερά, κυρίες και κύριοι, που έφτιαξε το γνωστό μπρούκι και μας έχει τρελάνει όλους. Θα σας πω σε λίγο τι είναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι η ιστορία με το μπρούκι δεν είναι ότι φτιάξανε μια γεύση. Παναγή, το μπρούκι που ξαναλέω. Ότι...
1: καταπληκτικό.
0: Εντάξει, είναι ένα τεράστιο μπισκότο, ρε παιδιά, που το κάνανε. Προσπαθεί να γίνει έτσι πραγματικά πάλι μια καινούργια κατάσταση και έχουν πάθει λίγο όλοι σοκ. Δηλαδή, προσέξτε, το μπρούκι είναι ένα τεράστιο μπισκότο, τεράστιο, σαν μικρή τούρτα που έχει μέσα σοκολάτα. Αλλά δεν έχει μόνο σοκολάτα. Δείτε τις γεύσεις τώρα που έχει: μήλο κανέλα, σοκολάτα φιστίκ, σοκολάτα μπανάνα, σοκολάτα αμαρένα, τζιαντούγια, λεμόνι, λότους, red velvet. Εντάξει, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Μπρούκι combo for friends και το μπρούκι combo for couples. Με διάφορες πραλίνες στις επιλογές σας. Γίνεται του μπρούκι το κάγκελο στο Οπερά. Και πραγματικά θέλω να το ζήσετε, γιατί μπορείτε να πάρετε και παγωτό μαζί με το μπρούκι και να βάλετε από πάνω και να το φάτε. Και να γίνει μια τρέλα. Δηλαδή, στο μπισκότο με σοκολάτα μέσα να βάλεις και βανίλια παγωτό, ναι, που φτιάχνεται εκεί στο Οπερά και τρελαινόμαστε. Λοιπόν, viral brookies, τα νέα που έρχονται από το Οπερά, το αγροπλαστείο που και τώρα το πρωί μπορείτε να πιείτε το καφεδάκι σας, να πάρετε το πρωινό σας, να καθίσετε έτσι ήρεμα στο μεγάλο πάρκινγκ εκεί Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου, να δείτε τι ακριβώς και πώς φτιάχνουν τα γλυκά σας, να δείτε και τα καινούργια γλυκά του φθινοπόρου 2026. Μια τρέλα γενικά. Και άνθρωποι που έρχονται ακόμη και για ένα ποδοσφαιρικό αγώνα από την Αλεξανδρούπολη, περνάνε από το Οπερά και λένε: είχατε δίκιο, παιδιά, σας ευχαριστούμε. 69-36-10-10-22. Ένα μπρούκι την ημέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα. Γράψτε το ονοματεπώνυμο και θα είναι δικό σας που θα κάνουμε την κλήρωση στις 10
2: ώρα. Οι στοίχημαν και ο Αντώνης Ρέμος βρέθηκαν στο ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίληρο σε μια ξεχωριστή συνάντηση γεμάτη χαμόγελα και όμορφες στιγμές. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη δωρεά της στοίχημαν για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών και εντάσσεται στο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας Ήρωες. Ο Αντώνης Ρέμος, με αφορμή και την μεγάλη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη για τα 30 χρόνια της μουσικής του πορείας, βρέθηκε κοντά στα παιδιά μαζί με τη στοίχημαν. Η ημέρα ήταν γεμάτη δώρα, χαμόγελα και όμορφες στιγμές, με τη στήριξη της μάθησης και της εξέλιξης των παιδιών να βρίσκεται στο επίκεντρο. 21+ αρμόδιος μεταρρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού από όλη περιουσία. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτική 11-14, παίξει υπεύθυνα. Αποδόσει, αν έχετε επιτέλου εξαλλαγήσει, γίνουν ωραίοι και προποθέσει.
3: Τι ωραία που το είπε. Λοιπόν, και επειδή ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου και βγαίνει και ξαναμπαίνει, αλλά ξαναβγαίνει, γι' αυτό χρειάζεσαι κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50, παιδιά, με δίκτυα προστασίας 50, αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοίνη, νέα συναμίδη, βιταμίνη ε και φυτικά κυλίσματα γλυκόριζας και φασκόμηλου, προστασία από UVA και UVB με υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς άρωμα και ενόπνευμα, η καθημερινή ασπίδα προστασίας
4: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
7: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρις. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Βεγγαλικά Χνάρις.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
7: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
7: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
9: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
15: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Centers of One.
16: Σταμάτα να ρουφάς την κοιλιά σου. Έχουμε Σεπτέμβρη.
17: Ναι, ναι, ναι.
18: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, και ετοιμαζόμαστε και για φακέλους, αλλά σε λίγο ανοίγω λίγο την εφημερίδα να δω διάφορα πράγματα εδώ πέρα, έτσι κάτι αυτό. Εσύ, βρεθήκαμε κάποια στιγμή με το Θοδωρή το Φέρι προχθές, έτσι, ναι, σε ένα φιλικό σπίτι. Ο Θοδωρής, τι όλοι τον αγαπάνε, τι είναι αυτό το πράγμα με αυτό το παιδί. Όλοι τον αγαπάνε, να τον έχει ο Θεός καλά και πάντα με το χαμόγελο, πάντα με και έτσι να βοηθήσει, να συνεισφέρει, να τραγουδήσει, να δηλαδή πραγματικά, να. Πολύ γλυκός, πάρα πολύ γλυκός. Πάρα πολύ γλυκός. Και ποιο τραγούδι του Θοδωρή σας αρέσει, για να κάνουμε μια ψηφοφορία. Έτσι τώρα.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια.
2: Έχω κρεμάσει μία.
1: Ανοίξ τα χέρια σου ο αέρας.
0: Πάψε ρε φίλε λίγο, πάψε. Πάψε ρε φίλε. Πάψε.
1: Κι όπως κοιτάζουμε τον κόσμο απόψη.
2: Δεν έχω βρει τρόπο να τον κόβω. Δηλαδή να κόβει μαχαίρι. Κράμπ, να τους...
1: Να τον κεράμε φιλιά.
0: Νάση.
3: Εμένα μου αρέσουν όλα αυτά τα γνωστά, αλλά το αγαπημένο μου του Θοδωρή, εκτός από όλα αυτά που μου αρέσουν.
1: Πάλι.
3: Όχι. Μου αρέσει το φίλοι δεν ήμασταν ποτέ.
1: Φίλοι δεν ήμασταν ποτέ.
0: Σκάσε πρωί.
3: Αμάρε Παναγία.
0: Σκάσε ό,τι
1: εγώ φταίω που σας τραγουδάω, να θυμηθείτε ποια είναι.
0: Μα ξεχνάμε ποιο τραγούδι λέμε.
3: Δεν πάει έτσι βρεχαμένε.
1: Έτσι είναι πάει. Φίλοι δεν
2: σταμάτα, σταμάτα, σταμάτα.
3: Σταμάτα.
1: Η αλήθεια είναι παιδιά ότι οι ψηλές του Φέρι δεν τις πιάνεις εύκολα.
0: Θες να πιάσεις τίποτα άλλο εύκολα.
3: Και από τα τελευταία.
2: Εμένα μου αρέσει το άλλο που το λέμε με το μηχανάκι.
1: Ποιο.
0: Ποιο.
2: Αυτό που κάνει. Όχι ρε, μα τι πάμε.
1: Ποιο.
3: Τέλειο. Αλλά είπε και ένα.
2: Με το e-food.
3: Και ένα στο live. Και είπε και ένα στο live το και πώς να κοιμηθώ.
1: Και πώς να κοιμηθώ. Και πώς να κοιμηθεί.
3: Μ' αρέσει αυτό.
2: Μολόνι θα το πάμε σε.
1: Σαμπιανό κρεβάτι.
3: Όχι, αλλά το είπε τώρα στο live.
2: Του πάζει να
0: αυτό.
3: Το είπε τέλεια. Το είπε πολύ ωραία.
0: Και πώς να κοιμηθώ.
1: Και πώς να κοιμηθώ. Και πώς να κοιμηθεί.
3: Το έχεις βάλει.
1: Ποιος κοιμάται σαμπιανό κρεβάτι.
0: Ωραία, πάμε για μια κουλιά.
1: Τι καλλιτέχνης όμως. Τι ωραίος καλλιτέχνης.
0: Και καλό παιδί.
3: Εσένα ποιος αρέσει.
2: Όλα αυτά την κουλιά.
0: Εμένα μου αρέσουν. Εμένα μου αρέσει μόνο που να τον βλέπω. Μόνο που τον βλέπω μου αρέσει.
1: Τραγουδάει τώρα ο
0: Φέρης. Γιατί ο Φέρης δεν τραγουδάει με την Καλή. Με την
1: Στέλλα Καλή είναι.
0: Στέλλα Καλή.
3: Πώς το είπατε και μπέρδεψε τα ονόματα. Εσύ δεν το παθαίνει ποτέ.
1: Να σας πω, θέλετε να βγάλω ένα budget να πάμε στα γενέθλιά μου τώρα 6 Οκτωβρίου στο Φέρι.
0: Όχι. Ξέρεις γιατί δεν θέλω να πάμε στο Φέρι.
1: Γιατί
0: μόνο που θα σε ακούω να τραγουδάς τα τραγουδία και θα σε έχω δίπλα να σου δώσω δυο χαστούκια να μας γράψουν όλες οι εφημερίδες. Αλλά θα πω δεν ξέρετε γιατί χρησιμοποιείς αφία. Δεν άντεχα.
1: Θα σου πω.
0: Συγγνώμη.
1: Γρηγόρη.
0: Συγγνώμη.
1: Θα μας κάνει κανένα ψαλίδι άμα πάμε.
0: Θα σου κάνω εγώ ένα ψαλίδι.

0: Τέλεια. Λοιπόν, τι λέτε, πάμε να δώσουμε πόσα, 800 ευρώ. Όχι, είναι, τελειώνει η μέρα και δεν έχουμε δώσει φράγκο. 8 κατοστάρικα, ντάγκα τη, τίγκη τη, τίγκη. Δεν δώσαμε. Στο πείτε, όμω, φακέλου δεν δώσαμε. 800 ευρώ, όποιο βρει του τρει φακέλου και βγάλει άθροισμα 5. 800 ευρώ. Ούτε ένα, ούτε δύο. 800 πρωινά. Πάρτα έτσι από το πρωινό του Σφαίρα. Θα είμαστε και live στο Instagram του Σφαίρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Παρακαλώ.
1: Ζεσταίνονται λέει.
2: Ούτω το φακελάκι.
3: Τα φάκελα.
0: Να είστε να με βοηθήσει λίγο γιατί, για τους φακέλους και το κινητό και να γυρίσω από εδώ και ασχολείται.
1: Τι άλλο να κάνει, ρε.
0: Δεν είναι δυνατόν.
1: Άνθρωπος είναι.
0: Θα γυρνά και λίγο πιο εδώ, σε παρακαλώ, λίγο να με βλέπει.
4: Ρε, παιδί μου, δεν έχει ξεκινήσει. Εγώ το έχω ανοίξει και περιμένω να
0: γυρίσω.
5: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς σας λένε.
5: Είμαι η Μαρλένα.
0: Έλα, Μαρλένα μου, τι γίνεται.
5: Καλά, εσύ τι κάνετε.
0: Μια χαρά, πώς σε λένε.
5: Έλα, ρε Γρηγόρη.
0: Να σου πω, Μαρλένα μου, πού τηλεφωνείς.
5: Από το Μενίδη.
0: Α, εδώ γειτονάκι,
5: Ναι.
0: Έχουμε ξαναπαίξει.
5: Έχουμε παίξει πιο παλιά.
0: Ναι. Ρε παιδιά, να το πω τώρα, δεν έχει να κάνει με σένα. Ρε και παιδιά, και εσείς που δεν έχετε πάρει τηλέφωνο.
6: Όχι, και με αυτήν έχει να κάνει. Γιατί.
0: Όχι, τώρα, εντάξει,
5: εγώ το λέω. Να πάρουν, να παίξουν, δεν παίρνουν. Τι να κάνω εγώ.
0: Ρε παιδιά, προσπαθήστε να παίρνετε κι εσείς. Μπορεί να είναι τυχαίροι σας. Γιατί κάποιοι διστάζουν, κάποιοι δεν θέλουν να παίζουν, κάποιοι ντρέπονται. Μην το κάνετε. Πάρτε, ρε παιδιά. Πάρτε, ρε παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα καταρχάς και στο Instagram, έτσι που έχει πει πάρα πολλοί κόσμος. Λοιπόν, Μαρία Λένα.
5: Μαριλένα.
0: Μαριλένα, έχω εδώ πέρα 3, 6, 7 φακέλους, έτσι. Εδώ από το 1 μέχρι το 6. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 5, παίρνεις 800 ευρώ. Έχεις τα μπαλάκια, το στόμα, τις πατούσες, την μπανάνα, το σόβρακο, το κοτόπουλο και την τσιπούρα.
5: Ωραία. Μπανάνα.
0: Μπανάνα.
5: Σόβρακο.
0: Ορίστε, μπανάνα.
5: Για το λιανό, έτσι. Για...
0: Μπανάνα, σόβρακο.
5: Μπανάνα, σόβρακο.
0: Μπανάνα, σόβρακο.
5: Και μπαλάκια.
0: Και μπαλάκια. Τι συνδυασμό είναι αυτό, τρελό συνέχεια. Όλο εκεί πάει. Μπαλάκια, ωραία. Λοιπόν, μπανάνα, σόβρακο, μπαλάκια. Λοιπόν, ανοίγω τα μπαλάκια και έχει μέσα το νούμερο 4.
1: Δύο, ρε.
0: Δύο, συγγνώμη. Έχω τρελαθεί. Το νούμερο 2. Θέλουμε το 3 και το 0. Αλλά την ώρα που έτσι άνοιγα το σόβρακο.
1: Είναι το σόβρακο που έχει το 4.
0: 4 και 2, 6. Ανοίγω και την μπανάνα, έχει το 5.
5: Το σπάσαμε τα κοντέρ.
0: Στο κοτόπουλο ήταν το 1. Το δείχνω και στην κάμερα. Στην τσιπούρα ήταν το 0. Στο στόμα ήταν το 3. Και στις πατούσες ήταν το 6.
1: Μαριλένα,
0: δεν μας πήγε καθόλου καλά.
1: Να σου κάνουμε ένα δώρο, θέλεις.
5: Όχι, θα ξαναπάρω για να κερδίσω.
0: Ρε Μαριλένα, γιατί είσαι τόσο υπεράνω, δηλαδή.
4: Και μπράβο της και μ' αρέσει.
1: Έχει στόχο.
5: Στο παρελθόν έχω πάρει δώρο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μα τι καλή που είναι η Μαριλένα. Μπράβο, Μαριλένα μου. Φιλάκια πολλά.
5: Φιλάκια, ευχαριστούμε. Γεια.
0: Μα τι καλή που είναι, ρε παιδιά. Δεν με συγκινεί έτσι που το αλλά θα μπορούσαμε να τη δώσουμε ένα δώρο πάρα πολύ ωραίο.
4: Δεν θέλει, ρε παιδί μου, με το ζόρι.
0: Με το ζόρι.
1: Με το ζόρι και τώρα.

0: Νίκο.
1: Τίποτα, είχε τα VMA χθες. Ένα και το Blade Generation που κάνανε ένα.
0: Τα VMA ποια είναι τα βραβεία,
1: τα βραβεία του MTV.
0: Α, του MTV.
1: Το MTV, ναι.
0: Το MTV, αφού κλείνει το MTV, ρε φίλε.
1: Για κλείνει μου, ρε VMA εδώ πέρα. Να τα.
0: Ρε φίλε, δεν κλείνει το MTV, τέλος του 26.
1: Video Music Awards.
0: Βέβαια, δεν είπαν ότι το MTV κλείνει τέλος του 26.
1: Είναι το βίντεο γενικά τα Awards. Όχι το MTV.
0: Ναι, και ποιο κέρδισε.
1: Δεν ξέρω ποιο κέρδισε, αλλά αυτό που κάνει Generation νομίζω θα μείνει στην ιστορία του. Το live.
0: Τι κάνανε?
1: Κάνανε το χορευτικό, το κλασικό που κατεβάζει τώρα ένα AI και σε βάζει και κάνει αυτό. Μπαίνει μέσα σε ένα πλήθο ανθρώπων οι οποίοι φοράνε το ίδιο ρούχο και αυτοί χορεύουν και εσύ είσαι στη μέση.
0: Generation λέγεται το συγκρότημα.
1: Generation λέγεται το συγκρότημα, ναι.
0: Άρα, αυτός ο τύπος που τραγουδάει. Αυτό που θέλει να σχολιάσουμε, θέλει να
1: είναι ότι το κάνανε live αυτοί και θα μείνει στην ιστορία. Δεν έχει ξαναγίνει τίποτα τέτοιο.
0: Πολλοί κόσμοι δηλαδή μπήκε μέσα.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι το παρακολουθεί από χθε που έγινε και είναι καταπληκτικό.
0: Άρα,
1: και μπλέκεται και ο Ρωμαίη Γαβρά σε αυτή τη σκηνοθεσία εδώ πέρα.
0: Ρωτάει, άρα λοιπόν ο Γιώργος τι σας λέει όταν βρεθείτε στο σπίτι, στο γραφείο,
1: ναι.
0: Μπείτε μέσα να δείτε.
1: Πατήστε
0: τι, Γιώργο.
1: Storm Generation.
0: Storm Generation. Και έτσι. Θα δείτε κάτι συγκλονιστικό που το βλέπω και εγώ τώρα από τα, λίγα πράγματα του ένα μονοπλάνο που εδώ. Τι να σας πω.
1: Είναι, συζητιέται παγκοσμίως αυτό από χθες το βράδυ. Δηλαδή ότι αυτό το πράγμα που ζήσανε. Δηλαδή βγαίνει ο καλλιτέχνης στη σκηνή για να περιγράψω λιγάκι την εικόνα.
0: Ναι.
1: Έτσι και βγαίνει λιγάκι ματωμένο σαν να έπαιζε στο Fight Club. Mm-hmm. Με λίγο αιματάκι να τρέχει από τη μύτη. Ναι. Με λίγο με ένα μαύρο μάτι.
0: Ναι, ναι,
1: και παίρνει το βραβείο μόνο
2: του. Σταματά, μη σταματά.
1: Έτσι πετάει μια καρέκλα, τη πάει στο πρώτο stage. Περνάει στο δεύτερο. Παίρνει από ένα τραπεζάκι το βραβείο του από τα VMAs, βγαίνει στο δεύτερο σετ, το σπάει κάτω μπροστά στον κόσμο και μετά μπαίνει μέσα σε ένα πλήθος ανθρώπων οι οποίοι φοράνε όλοι κουστούμια και γραβάτες. Αυτός στέκεται στη μέση με ένα λευκό πουκάμισο και μια μαύρη γραβάτα, αρχίζει να τραγουδάει, οι άλλοι χορεύουν ρυθμικά και γίνεται ένα πράγμα απίστευτο. Είναι τρομερό και για το μάτι σας και για τα αυτιά σας.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αυτό ήθελα να πω.
0: Τώρα που το βλέπω
1: και εγώ. Κανονικά στο break να πω.
0: Και επειδή είπες τώρα καταιγίδα, στο μάτι της καταιγίδα, δεν είπες storm, πάρα πολύ ωραία. Έδωσε την ωραίτερη πάσα για Σάκη Αρναούτο.
1: Έτσι.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 29 του Σεπτέμβρη σήμερα, Τρίτη, και για να ρίξουμε την καθιερωμένη μας ματιά στην εξέλιξη του κυρίως όσον αφορά στην Αττική και τις επόμενες ώρες αλλά και τις επόμενες ημέρες. Και όπως σας έχω πει και τα προηγούμενα 24 ώρα, γενικά αυτή η εβδομάδα φαίνεται ότι θα κυλήσει πραγματικά φθινοπορεινά στην Αττική και αρκετά ψυχρά, θα έλεγα, με δυνατούς βοριάδες. Για να τα πάρουμε τα πράγματα ένα-ένα με τη σειρά. Σήμερα πάντως αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια μέχρι και το μεσημεράκι, όπου θα συννεφιάσει κατά τόπους από εκεί και μετέπειτα. Η πιθανότητα όμως το ψυχαλίσει και να βρέξει είναι πολύ μικρή και περιορίζεται κυρίως στα ορεινά, ανατολικά και τα βόρεια τμήματα του νομού. Για πολύ λίγο όμως. Και οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 5 με 6 τοπικά έως και 7 βουφόρ, η θερμοκρασία σε ψυχρά επίπεδα το πολύ στους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Η Τετάρτη τώρα, η αυριανή ημέρα, 30 του μηνός, τελευταία ημέρα του Σεπτέμβρη, θα μας αποχαιρετήσει με φθινοπορεινό καιρό, με βροχές κατά κυρίως προς το μεσημεράκι στις περισσότερες περιοχές Αττικής. Μικρή πιθανότητα να βγάλει και κάποια τοπική καταιγίδα, αλλά ο βοριάς θα φτάσει τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο. Δεν θα έχουμε πάνω από 20 βαθμούς κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο και πάνω από 15 με 16

0: μόλις βαθμούς στα βόρεια υπερβόρεια προάστια. Για την Πέμπτη αναμένεται κάπως καλύτερος καιρός με σύννεφα, μικρή πιθανότητα να ψυχαλίσει στα ορεινά. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν κι άλλο και θα φτάσουν τα 7 τοπικά και τα 8 μποφόρ στα ανατολικά και ο υδράγυρος δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, η Παρασκευή 2 του Οκτώβρη αναμένεται να κυλήσει με αρκετή ηλιοφάνεια στις παιδινές παράκτιες, κυρίως δυτικές περιοχές, και σύννεφα αρκετά στην υπόλοιπη, κυρίως ορεινή και ανατολική και βόρεια Αττική, όπου υπάρχει πιθανότητα και πάλι να ψυχαλίσει και να βρέξει για λίγο τοπικά, κυρίως το μεσημέρι. Θα έχουμε πολύ δυνατό βοριά στα 6 με 7 κατά διαστήματα έως και 8 μποφόρ και η θερμοκρασία το πολύ στους 22 βαθμούς Κελσίου, αλλά ο βοριάς θα κάνει την αίσθηση της ψύχρας ακόμα πιο έντονη. Πάντως το Σάββατο τα ανοίγματα του καιρού θα μεγαλώσουν λίγο ακόμη, ενώ την Κυριακή προβλέπεται αρκετή ηλιοφάνεια σε όλο το νομό και οι άνεμοι το Σάββατο θα παρουσιάσουν κάποια μικρή εξασθένιση και την Κυριακή δεν πρόκειται να ξεπερνούν τα 5 με 6, πολύ τοπικά μόνο τα 7 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ψυχρά επίπεδα και μόνο την Κυριακή και κυρίως από Δευτέρα θα παρουσιάσει κάποια άνοδο και θα έχουμε και 23 με 24 τοπικά και 25 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη πάντα θα νομίζω
2: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
3: Κάτσε κάτω! Θα σε πάρει σε πολύ κύριο τρομάρα σου!
4: Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: απολαμβάνει. Μόνο ο Λιανός θα απολαμβάνει αυτό το τραγούδι, παρακαλώ. Σαν τρέλα, τρέλα. Effort Design, παρακαλώ, μην ξεχνάτε, ο διαγωνισμός τον άλλο μήνα που ξεκινάει από τώρα 2.000 ευρώ δωρεάν επιταγή με αυτή την καταπληκτική κατασκευαστική μονάδα που βρίσκεται στο Περιστέρι και κάνει αποστολές σε όλη την Ελλάδα και στην Κύπρο. Έχει αυτά τα πίθανα έπιπλα που τα κατασκευάζει ανάλογα με τις ανάγκες σας, χειροποίητα, ό,τι τις δώσετε να δει, από ταινίες, από φωτογραφίες, από κινηματογράφο, από σύριαλ, από οτιδήποτε, από μια καρέκλα, ένα κρεβάτι, ένα σαλόνι, μέχρι μια βιβλιοθήκη, ό,τι βάλετε, ένα τραπεζάκι, ό,τι και να τους δείξετε, το κάνουν ανάλογα και με τα βαλάντια που έχετε, θα σας βοηθήσουν. Μετά από έναν διακοσμητή που θα φέρουν επαγγελματία να δουν τα πράγματα, να τα κάνουν τρισδιάστατα, να πάτε σε ένα γραφείο, δεν έχει showroom, να καθίσετε στο γραφείο σας, να δείτε πώς θα είναι το σπίτι σας τρισδιάστατο, πώς αυτό που θέλετε να κάνετε φαίνεται μέσα στο σπίτι και χιλιάδες άλλα πράγματα που είναι πρωτόγνωρα για τα ελληνικά δεδομένα.
1: Το σπίτι μου τρισδιάστατο,
0: ναι, να είσαι μέσα και να πεις ότι θέλω αυτό το καναπέ, ορίστε, δες τον πώς είναι το σπίτι σου. Και δες τον πώς είναι και ο καναπές αυτός και αν ταιριάζει. Γιατί πολλοί το βλέπουν μετά και λένε, α, δεν ήταν τελικά έτσι όπως το ήθελα. Όλα αυτά θα τα γλιτώσετε μόνο με την Effort Design. Μπείτε www.effortdesign.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design για να δείτε και πάρα πολύ αναγνωρίσιμο κόσμο που αγαπάτε, από τραγουδιστές μέχρι ηθοποιούς που έχουν διαλέξει αυτή την εταιρεία για πάρα πολλούς λόγους. Και φύγαμε για παιδικό τραγουδάκι που ανοίγω το τηλέφωνο και για να ακούσουμε από πού πιστεύετε θα είναι. Πάτρα, Αθήνα, Κρήτη. Σας ακούω. Αθήνα θα είναι. Παρακαλώ.
2: Λεκόμ ή παπάκι, κάτω παύλα.
0: Κλείστε λίγο το ραδιόφωνο, παρακαλώ. Έπιασε.
1: Ναι, έπιασε, έπιασε. Κλείστε το ραδιόφωνο.
0: Έπιασε. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου.
3: Γεια σας.
0: Γεια σου, πώς σε λένε.
3: Δημήτρη.
0: Δημήτρη, από ποια πόλη.
3: Από. Από Αθήνα.
0: Από Αθήνα, το είχα καταλάβει εγώ.
4: Κέρδισε ο Γρηγόρης.
0: Δημήτρη, από ποια περιοχή της Αθήνας.
3: Από το Ήλιον.
0: Από το Ήλιον. Και για πες μερικά καλά λόγια για την εκπομπή μας.
3: Ότι παίρνω κάθε πρωί για να τύχω τραγουδάκι.
0: Ναι.
3: Εσείς είστε οι καλύτεροι.
0: Άρα, Δημήτρη.
1: Τι μια ορίζει εκεί πίσω.
0: Άρα, Δημήτρη.
3: Η αδερφή μου.
0: Πώς είναι η αδερφή σου.
3: Η αδερφή μου είναι σχεδόν 3.
0: Α, μικρούλα πολύ. Την προσέχεις λίγο, ε.
3: Ναι.
0: Εντάξει, Δημήτρη, τώρα εσύ είσαι εκεί πέρα ο άντρας του σπιτιού εκεί πέρα. Να πούμε τώρα την προσέχεις. Πόσο χρόνο είσαι εσύ τώρα.
3: Εγώ είμαι
0: 11. 11. Τώρα εσύ η
1: αδερφούλα σου. Πιάνει και ένα γαλλικό κλειδί να φτιάξει ένα στολί, να ξέρω.
0: Δηλαδή τώρα νομίζω τώρα... από σένα περιμένει αγκαλιές, αγάπη και τα πάντα, ε.
3: Ναι.
0: Μπράβο, ρε Δημήτρη. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις.
3: Το με λένε Γιώργο από το Μαζονάκι.
1: Έτσι, μπορεί παιχτού. Έτσι, παιχταρά μου.
0: Πολύ ωραία. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που τα νέα παιδιά μαθαίνετε τον Γιώργο το Μαζονάκι και τα υπέροχα τραγούδια. Και όσο μεγαλώνετε, είναι αυτό που είπα και χθες, τόσο θα καταλαβαίνετε και περισσότερο τι λένε αυτά τα τραγούδια. Όλα βέβαια στην ώρα τους. Δημήτρη, πώς σου φάνηκε η όλη ιστορία της επιστροφής στο σχολείο, πώς έτσι που γύρισες και τελείωσες το καλοκαίρι.
3: Μένωσα περίεργα γιατί δεν ήξερα τι, πώς θα προσαρμοστώ και, λίγο μπερδευόμουν.
1: Πόσο είναι, πόσο είναι.
0: Πρώτη γυμνασίου πας τώρα.
3: 11, όχι, 6.
0: Έκτη, ε, που είσαι τώρα το μεγαλύτερο, είσαστε τα μεγαλύτερα παιδιά στο δημοτικό τώρα, ε. Σαχώνει καθόλου που θα πας στο χρόνο γυμνάσιο.
3: Ναι.
0: Μην αγχώνεσαι, να σου πω, όλα θα γίνουν ήρεμα. Να είσαι εσύ, το μόνο που χρειάζεται είναι να προσπαθείς. Όσο μπορείς να είσαι καλύτερος σε αυτό που πας να κάνεις, να πεις ότι εγώ, μαμά, μπαμπά, προσπάθησα. Έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Και από εκεί και πέρα όλα θα πάρουν τον δρόμο τους. Δεν θέλει άγχος. Όλοι το περάσαμε. Άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς. Να προσπαθήσεις να είσαι και ευτυχισμένος και να βοηθάς τα άλλα παιδιά να έχουν πρόβλημα. Δηλαδή, αν βλέπεις κανένα παιδάκι και τώρα επειδή με ακούνε και τα άλλα παιδιά που δεν είναι καλά, που είναι στεναχωρημένο, που κάποιοι δεν το παίζουν, κάποιοι πάνε και το κοροϊδεύουν ή οτιδήποτε άλλο, δυστυχώς γιατί υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα, να πηγαίνετε και να τους λέτε, μην το κάνετε αυτό σε αυτό το παιδί. Να δίνετε αγάπη. Γιατί συνέχεια βλέπουμε τέτοια πράγματα. Εντάξει, Δημήτρη.
1: Δημήτρη, ωραία. Για το στρατιωτικό αγχώνεσαι καθόλου.
3: Τι?
1: Για το φανταρικό που θα κάνεις, αγχώνεσαι καθόλου.
3: Α, όχι.
1: Εντάξει.
0: Έχει ακόμα.
1: Έχει
0: 7 χρόνια ακόμη. Λοιπόν, Δημήτρη, βλέπω μακριά τώρα που είπε εδώ να έρχεται ένας στρατηγός, ένας λοχαγός, ένας αξιωματικός, ένας φαντάρος, ένας αντιπομήναρχος, ένας ναρκαλιευτής, ένας πεζοναύτης, ένας οϊκάς και ένας μπροστά με ένα μάτι κλειστό και ένα ξύλινο πόδι. Ποιος είναι, Δημήτρη?
3: Ο καπετάνιος!
0: Όχι, Δημήτρη, όχι. Δεν είναι εγώ να κάθομαι να φωνάζω. Εδώ θέλω να ακουστεί μέχρι το τρίτο σώμα στρατού στη Θεσσαλονίκη. Ποιος είναι, Δημήτρη?
3: Ο καπετάνιος!
0: Ναι!
1: Μάλιστα, καπετάνιο!
5: Δεν σας ακούω!
0: Μάλιστα, καπετάνιο!
5: Ποιος είναι, Δημήτρη? Αλλαγή!
0: Μπομπ, σφουγγαράκι!
5: Άρα να φτάρει και ένα κοντά!

0: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr.
1: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά. Άρη, το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Open Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
1: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα,
10: αποκλειστικά.
11: Μένω παίχτη!
12: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται το coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Και 60 χρονών να φτάσω, το Σεπτέμβρη, πάντα θα νομίζω
3: ότι ξεκινάω πάλι το σχολείο.
4: Κάτσε κάτω, μας θα πάρεις το πολιτήριο τρομάρα σου.
5: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, 11 λεπτά μετά από τις 8, καλημέρα, καλημέρα σφαίρα 102,2. Νάνση Αντωνίου.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Παναγιώτης Τζορτζάτος.
3: Και ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Και Βαλάντης.
4: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Οπα! Έχει έργο. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσω και την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα, δικός μας.
5: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
1: Γεια σου Βαλάντη.
4: Πέρα αυτού και ακαφατού, άστο το μυαλάρ.
6: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
7: Έλα Βαλάντη.
8: Έλα Βαλάντη. Έλα καλημέρα, ακούει τι κάνετε, καλά είστε.
7: Έλα φωνάζω, πού είσαι.
8: Καλά, είμαι εδώ πάρα πολύ κύριε. Σήμερα χαμός γίνεται, ήμουνα και στο βενζινάδικο το πρωί το δικό μας που ανοίξαμε τώρα το ωραίο. Κοινωνικό βενζινάδικο, ναι, το ονομάσαμε και είναι ένα γεμίσεις πάλι, είδες. Δεν είχες τίποτα σκουπιδάκια μέσα,
7: όχι,
8: δεν σου
7: πω.
1: Τώρα θα έχει.
8: Αύριο περίμενε. Με το καλό, εντάξει.
7: Γιατί ρε,
8: γιατί ανοίγουμε και συνεργείο δίπλα
7: τίγο. Καλά, οι μηχανές, ρε.
8: Είναι δικιά μας η παραγωγή, όλα αυτά υπάρχει κοίτασμα κάτω από το ζεφύρι, πολύ δυνατό. Ζεφύρι με είδα, αν ολιώσα έχω το τέτοιο, το 98. Ναι, είναι μια γιαγιά που το φυλάει που είναι 98 χρονών, γι' αυτό τη λέω, είναι 98. 98. Και τώρα, και σε δύο χρόνια θα έχουμε και κατοστάρα. Είναι το πιο εξελιγμένο μείγμα. Είναι κομποστοποίηση.
3: Ναι, κατάλαβα.
8: Ναι, μέχρι να μας ανακαλύψουν οι Αμερικάνοι να μας το κλείσουν, γιατί αυτά είναι δικά μας κάψιμα. Κατάλαβες.
7: Όταν πας στο πρατήριο του Βαλάντη και σου λέει θες κατοσταρά,
8: ναι,
7: τότε εμφανίζεται η γιαγιά 100 χρόνια.
8: Ακριβώς. Έρχεται μια γιαγιά.
7: Σκέφτεστε και τα κάνετε.
8: Απλά περιμένεις. Πολλή ώρα. Πολύ κίνηση σήμερα. Χαμός γίνεται από νωρίς το πρωί. Πάρα πολύ κίνηση. Δεν ξέρω τι έχουν πάει. Έχει λεφτά ο κόσμος. Γρηγόρη. Πάει και φουλάρι, κατάλαβες, από εδώ και από εκεί. Ακριβώς.
7: Τους πολιτικούς.
8: Ακριβώς.
7: Πώς και δεν λες να παίρνουν το λεωφορείο.
8: Να παίρνουν το λεωφορείο, γιατί δεν κατάλαβα. Εμείς πώς έχουμε πάρει. 4 λεωφορεία έχουμε πάρει εμείς.
7: Από πότε.
8: Ετοιμάζουμε και ένα πέμπτο τώρα που έχει γίνει ξεμείνει κάπου. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και τα κάνουμε καντίνες.
7: Ναι, δεν εννοούσα αυτό όταν λένε να παίρνουν. Ναι, το παίρνουν για να πηγαίνουν στη δουλειά του. Το παίρνουν.
8: Ναι, ακριβώς.
7: Για δικό τους.
8: Έτσι. Αυτό που κάνουν καλά το κάνουν τέλος πάντων.
7: Έχει. Χαμός. Πόσες φορές έχετε πάρει, ποιες γραμμές.
8: Το 616, το 312 που πήγαινε η Αμαρούσιον.
7: Ναι.
8: Και το έχουμε το 124 που ήταν η Λιώσα, Ζεφύρι και κάτω Πειραιά.
7: Όταν τα πήρατε είχε μέσα και κόσμο, ήταν άδεια.
8: Είχε 4-5, αλλά τους δώσαμε κουπόνια και φύγανε.
7: Α,
8: ακριβώς. Λοιπόν, να σε πω την κίνηση, να σε πω το ρυθμικό σου. Χαμός όλη η Εθνική Οδός. Έτσι, πολύ κίνηση στον κατεβασμό από την πιάνει εκεί από το τέτοιο πάνω εκεί την ένωση με την Αττική Οδό, όπως το λένε. Και φτάνει μέχρι τη Μίκια. Χαμός, όλος ο κατεβασμός είναι πυγμένος. Έχει και κανένα τα πιο δύσκολα κομμάτια στον ανεβασμό πιάνει πριν από τα κτέλ. Μέχρι τη Νέα Ιωνία είναι πυγμένα, κόκκινα όλα, δεν κουνιέται τίποτα. Έχει πολύ κίνηση Αττική Οδό, Αχαρνέ μέχρι Μαρούση, το κομματάκι το κλασικό στην περιφερειακή Αμυτού. Έχει κίνηση στην Κηφισία, εκεί στη στροφή του κάτω στον ανεβασμό, όπως πηγαίνει, θα κολλήσεις εκεί μετά το φανάρι, ανοίγει λιγάκι το πράγμα. Έχει και κίνηση κάτω στην Ποσειδόνος, εκεί το κλασικό μετά το Ελληνικό, ένα μικρό κομματάκι σταματημένο και πάρα πολύ κίνηση στη Βάρη Σκοροπίου. Πιάνει χαμηλά από τη Βούλα και πάει μέχρι τη Βάρη, θα σας πάει καρότσι.
7: Βαλάντη, πήραν τηλέφωνο από ένα χριστουγεννιάτικο χωριό πάνω εκεί στην Έδεσα κοντά.
8: Ναι.
7: Και με είπαν αν θες να πας, γιατί από τώρα φαντάσου κλείνουνε,
8: ναι,
7: να πας να κάνεις το Μολυβένιο στρατιώτη.
8: Το Μολυβένιο στρατιώτης,
7: ρε.
8: Μολυβένιο στρατιώτης.
7: Που είναι ένας στρατιώτης που κάθεται ακίνητος και είναι σαν
8: μολύβι. Και κρατάει μολύβι. Και κρατάει μολύβι.
7: Όχι, είναι από μολύβι αυτό.
8: Έχω κάνει εγώ πάνω στην Καβίλη. Έχω κάνει φαντάρος.
7: Στην Καβίλη.
8: Καβίλη έχω κάνει φαντάρος. Ήμουνα Μολυβένιος, είχα μολυβώσει από το κρύο.
1: Γλυκό
7: σε ξαναθέλουνε.
8: Να ξαναπάω.

0: παιδιά, αν νομίζεις πως το να βρεις τη δουλειά που σου ταιριάζει είναι θέμα τύχης, κάνεις λάθος. Αν ξέρεις πού να την αναζητήσεις, θα τη βρεις. Jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site εύρεση εργασία στην Ελλάδα. Μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα, εσύ που αναρωτιέσαι πού θα βρεις δουλειά. Ανάμεσα σε χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, έτσι. Λοιπόν, είναι απλό, μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκίνα άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο, την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες και θέσεις. Η επόμενη δουλειά σου είναι εκεί στο jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
1: Συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο. Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio και κλείσε γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
2: Και οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Μάθε περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Είναι και 21 και 19.
1: Κανόνιση την
0: πορεία. Σήμερα έχουμε νταλάρα.
2: Νταλάρα.
0: Ηρεμήστε, χαλαρώστε. Γιατί σήμερα έχει γενέθλια Γιώργος Νταλάρας.
1: Αύριο. Θείος. Όλων.
0: Θείος. Θείο το λέω, ντρέπω τον πω θείο. Άμα τον δεις, δεν του πει για σου θείο.
1: Όχι, όλοι στο κύκλωμα το λένε έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Στο industry που λένε οι τράπεζες.
0: Εσύ είσαι η λαϊκή, να πούμε τον λέτε θείο.
1: Ναι.
0: Θείος είναι ο Νταλάρας. Κάτσε, γιατί έβαλα το τραγούδι του Γιώργου.

0: Και περνάω στους κρυούς, μάλλον ξεκινάω με τους κρυούς. Καλημέρα που κι αν είστε στον δρόμο, στο σπίτι, στη δουλειά. Καλημέρα στο Θάνο μου εκεί πέρα πάνω ψηλά. Πανταμώσουμε σύντομα.
1: Ψηλά.
0: Στο Μαγδάκι, ε.
1: Πού ψηλά.
0: Ανώστε η Χαλκιδική.
1: Α,

0: νέες ιδέες και ένας νέος άνεμος που θα πνέει γύρω σας, θα σας βοηθήσουν να αξιοποιήσετε τις πραγματικά πολλές δυνατότητες που θα σας δοθούν. Μην χάσετε την ψυχραιμία σας πριν διαπιστώσετε τι πραγματικά συμβαίνει γύρω σας. Ταύρος Γιώργο. Σίγουρα είναι δύσκολο να είστε εντάξει με τον εαυτό σας και παράλληλα με τα άτομα που σας περιτριγυρίζουν.
1: Δύσκολο.
0: Αλλά είναι βέβαιο πως δεν είναι ακατόρθωτο.
1: Ναι,
0: τα προβλήματα συνεννοησίας που έχετε σήμερα με τους υφιστάμενούς σας θα σας κουράσουν, οπότε να έχετε λίγο υπομονή.
1: Κουράστε.
0: Δίδυμοι. Μάλλον τα καταφέρετε καλύτερα σε θέματα που αφορούν τα οικονομικά και τις σχέσεις σας από τους άλλους μήνες. Συνεχίστε έτσι, να είστε προσεκτικοί. Συμβιβαστείτε όταν οι συνθήκες το απαιτούν. Δεν μπορώ τώρα να λέω ζώδια με αυτά τα τραγούδια.

0: Ξέρεις ότι ο Καλούδης κάνει πολύ καλές δεύτερες.
1: Ναι.
0: Έχει πάει ο δύο το πουλάκι μου. Ναι. Πες ρε, πες για τις γνώσεις σου.
1: Ναι, έχω...
0: Καρκίνος. Καταπολεμήστε την τάση βαρεμάρας που σας πιάνει ώστε να μπορέσετε να αξιοποιήσετε θετικά αυτά που σας προσφέρει η μέρα σε επαγγελματικά και συναισθηματικό επίπεδο. Αναζητήστε όσο πιο γρήγορα μπορείτε εναλλακτικές λύσεις που θα σας βγάλουν από τη ρουτίνα. Θέλω να βάλω όσο πιο πολλά τραγούδια μπορώ.
1: Γεια σου Αναστασία. Καλημέρα.

Πεντάρια. Αποφύγετε τους αυτοσχεδιασμούς και να συνειδητοποιήσετε τους όρους και τους κανόνες μέσα στους οποίους πρέπει να δράσετε για να μπορείτε να ανταπεξέρχεστε στα δύσκολα. Οι συναντήσεις με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα θα σας βοηθήσουν να χαλαρώσετε. Αυτό

με τον οποίο έχετε συνδέσει ευαισθησία, ευτυχία και εγωισμό. Κυριαρχεί ανάγκη για δράση, γι' αυτό μην αφιταλαντεύεστε, αλλά δραστηριοποιηθείτε. Είστε δυνατοί στο λόγο αλλά και στις πράξεις και αυτό σας κάνει.

0: πετάξετε από πάνω σας ότι σας βαραίνει, γιατί σίγουρα μπορεί να κάνετε πολλά και ωφέλιμα. Μην αφήνετε να εκμετάλλευτε το δυναμικό σας για να ικανοποιηθούν οι άλλοι. Δώστε άμεση προτεραιότητα στην τακτοποίηση των οικονομικών σας εκκρεμωτήτων. Μην αφήνετε τίποτα. Όχι, Καλλιοπίτσα μου, δεν σε ξεχνώ.
1: Δεν ξεχνιέσαι, δεν Καλλιοπίτσα.
0: Σκουριός. Για να δω τι λέει το ζωδιό μου. Είστε αρκετά ευρηματικοί και ευέλικτοι και αυτό θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσετε τα θετικά και να μειώσετε τα αρνητικά στοιχεία αυτού του μήνα. Δεν θέλω να ακούω και αρνητικά. Μην επιτρέψετε στον συναισθηματισμό σας να σας επηρεάσει αρνητικά. Μόνο θετική σκέψη σήμερα. Και όταν θες να πεις κάτι, κλείστο.

στο επόμενο τραγούδι για να το προλάβω όλα. Το Ξώτης. Στρέψτε το ενδιαφέρον στα συμφέροντά σας, στον οικονομικό σας τομέα. Μετριάστε τον παρορμητισμό σας, γιατί το κέρδος θα έρθει από τα αποκούρες και μπέρδεμα. Οι συζητήσεις που θα κάνετε σήμερα θα σας δώσουν τη δυνατότητα να αλλάξετε τα δεδομένα. Και...

0: Κουγιουμτζή. Τελικά κατάλαβα ότι τα περισσότερα του Κουγιουμτζή μου αρέσουν πολύ.
1: Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που έμαθα τραγουδά μικρός.
0: Αλήθεια.
1: Ανέβαινε σαν σκαμνί και το έλεγα.
0: Γεωργάκη μου, Γιώργος μεγάλος ο Μενταλάρα. Πες το μας, λέει.
2: Με Αλεξίου και Μενταλάρα μεγάλο.

0: και Ροσκαλούδη ακούν, όπως και ο Θάνος και ο Βαγγέλης και η Ειρήνη και ο Γιάννης.
1: Άμα δεν ακούσω,
0: και χαμός όλοι εγώ καιροί. Προσέξτε πώς θα κινηθείτε σε ό,τι έχει σχέση με νομικές υποθέσεις και συνεργασίες, καθώς υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι πάτε για σοβαρή ανάκαμψη γενικώς. Διεκδικήστε αυτό που θέλετε καιρό τώρα, αλλά μην ξεπερνάτε τα όρια, τα δικά σας και των άλλων, το νου σας. Σήμερα είναι μια καλή μέρα, θεωρώ.
2: Γεια σας, μεσήρα.

0: πολύ και σου μωρέ Γιώργο, πες το μία.
1: Να σε έχω πιάσει Κίνα τώρα.
0: Έχει πιάσει Κίνα, τι βλέπετε
2: εκεί. Κάτι ένα κινέζικο animation.

Εξώτης λοιπόν. Α, τα είπαμε αυτά. Υδροχόος. Οι παροδικές αλλαγές στη συμπεριφορά σας είναι μέρος του χαρακτήρα σας, αλλά τώρα απαιτείται συγκέντρωση και υπευθυνότητα για να συμβαδίσουν εργασία και οικονομικά. Αποφύγετε να δώσετε υποσχέσεις που δεν θα κρατήσετε λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας. Μην υπόσχεστε, Τάσο μου, πολλά. Κλείνω με τα ψαράκια. Μια καθυστέρηση μετάθεση ενός έργου δεν πρέπει να σας αποκαρδιώσει. Παραμείνετε πιστοί στους στόχους σας, γιατί έχετε καλές προοπτικές μόνο που θα υπάρχουν εναλλαγές. Οι ανακατατάξεις που θέλετε να κάνετε θα σας προβληματίσουν.

0: Θα πρέπει να ξεκινάει με χαμόγελο, καφέ, χαμόγελο και τραγούδι. Να τραγουδάμε για να βγαίνει όλο αυτό το στρες και το άγχος από την ψυχή μας. Όσο με τα τραγούδια του Νταλάρα τραγουδήσαμε αρκετά. Πάμε γρήγορα σε break και ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
6: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσας Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
7: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
8: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
9: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
10: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
11: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
10: Ο ηγέτης στο νερό.
12: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
13: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
14: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου.

0: εδώ είμαστε. Ακούσαμε και τον έρωτα, ακούσαμε και το ένα και το άλλο.
1: Τώρα προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις.
0: Ότι με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι να μην δω όμως και την τέταρτη σεζόν του The Bear. Το Murders in the Building που είναι και αυτό super. Και είναι λογικό γιατί το Vodafone TV έχει μεγάλη λίστα με πολυβρεφωμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
1: Αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις. Ένα τραγανό μήλο, Παναγιώτη. Μια πολύχρωμη σαλάτα. Ένα μπολ με φρέσκα φρούτα. Και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρει τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς τη σιγουριά θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση. Που σημαίνει ότι αν δεν μείνει 100% ευχαριστημένο από το μήλο και τη σαλάτα σου, Παναγί, ναι, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία του. Γιατί όποιο ξέρει από φρεσκάδα ξέρει και να την εγγυάται.
2: Λοιπόν, τι θα κάνουμε με δίλημα ζωής? Ο Παναγής έχει ένα διληματάκι.
3: Πού είναι, περίμενε να βρω το mail. Περίμενε.
2: Το έδωσε στο Γιώργο.
3: Όχι,
1: εμένα μου έδωσε φάρσες. Έχουμε και μια πολύ καλή νομίζω.
3: Λοιπόν, για πάμε, έχει στείλει ο Τζιμ μήνυμα.
2: Ο Τζιμ.
3: Ναι.
1: Ποιο Τζιμ?
2: Τζιμ.
4: Διληματά ζωής με τη φωνή της λογικής.
3: Περίεργο το mail του Jim. Το έστειλε παιδιά στις 22 του Σεπτέμβρη. Πώς έχουμε
2: σήμερα?
1: Έλα, Jim, μα.
2: Και το πείτε το.
3: Α, συγγνώμη, Jim είναι το mail του. Καλησπέρα σας, λέει.
2: Βλάκα, βρε, ανόητε. Τι Jim,
3: η καλησπέρα σας, λέει, είμαι ο Κώστας.
1: Γεια σου, Κώστα.
2: Τι σχέση έχει ο Κώστας με τον Jim, ρε?
3: Παντρεμένος 15 χρόνια με τη Μαρία και έχουμε δύο παιδιά γυμνασίου.
1: Μάλιστα. Έφηβους.
3: Πέρσι το καλοκαίρι ανακάλυψα μέσα από μηνύματα ότι η γυναίκα μου με κεράτωσε.
0: Ο Τζιμς.
3: Επειδή την αγαπάω και την θέλω πολύ, αποφάσισα να μην χωρίσουμε και να τη συγχωρήσω. Και αυτή το ίδιο. Τι και αυτή το ίδιο?
1: Αυτή γιατί να τον συγχωρήσει? Που την παραμέλησε και την ανάγκασε να πάει να τον κερατώσει.
3: Ναι, είμαι σίγουρος. Μου είπε ότι έγινε 4-5 φορές. Είναι πελάτης στη δουλειά που δουλεύει στην εστίαση.
0: Πόσο λένε αυτόν?
1: 4-5 φορές τη φορά.
3: Κώστα. Έμαθα τα πάντα για αυτόν. Γεια σας, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Γεια σας. Είναι πληρωμένα, ναι. Έμαθα τα πάντα, λέει, για αυτόν. Φυσικά, ποιος είναι, πού δουλεύει.
1: Σιγά, περίμενε, σακούλα.
3: Ναι, περίμενε, Γρηγόρη μου. Έμαθα τα πάντα για αυτόν. Φυσικά, ποιος είναι, πού δουλεύει, τι αυτοκίνητο έχει, πού μένει, τα πάντα. Αυτά, λέει. Και δεν τα έμαθα από εκείνη. Το θέμα είναι τώρα, λέει, πρώτον, ότι δεν της είπα να σταματήσει από τη δουλειά και καμιά φορά που πάω εκεί είναι και αυτός εκεί και δεν αισθάνομαι καλά. Δεν μιλάνε
1: ο
3: βέβαια,
1: πελάτης.
3: Ναι, αλλά είναι εκεί. Και όταν της λέω, μου λέει ότι είναι πελάτης και δεν μπορεί να κάνει κάτι.
1: Τι να κάνει με τον
3: και
1: πελάτη?
3: Και δεύτερον, σκέφτομαι τι κάνανε όταν συναντιόντουσαν και τρελαίνομαι.
1: Τι τα σκέφτεσαι?
3: Στην αρχή δεν με ένοιαζε τόσο.
1: Φτιάξω ένα καφέ, να πληρώσω, να φύγει, να πας στη της Παναγίας.
3: Στην αρχή δεν με ένοιαζε τόσο πολύ το τι κάνανε, αλλά με ένοιαζε το ότι έστελνε μηνύματα και με πρόδωσε. Αλλά με τον καιρό το ξεπέρασα αυτό και σκέφτομαι τι κάνανε. Δράμα η κατάσταση, τι θα με συμβουλεύατε εκτός από το να χωρίσω.
1: Να χωρίσω.

0: Είσαι καλά.
1: Γιατί το εξαίρεσες αυτό?
0: Το πάει πολύ καλά μέχρι τώρα.
1: Λοιπόν, ποιος θα μιλήσει πρώτος?
2: Εγώ γράφω, ρε παιδιά.
1: Εγώ θα μιλήσω πρώτος.
3: Παρακαλώ.
1: Έπρεπε να έχει αλλάξει δουλειά χθες.
4: Άρα,
2: εσύ θα τη έλεγε, σε παρακαλώ.
1: Έχει φύγει από εκεί, δεν ξαναπατά εκεί μέσα. Τέλος. Αν θε να είμαστε μαζί, γεια σου, δεν ξαναλλαγεί χωρικό περιβάλλον.
2: Συγγνώμη, και αν η δουλειά είναι μια πολύ καλή δουλειά και παίρνει πολύ καλά χρήματα.
4: Καλά στην εστίαση είναι, δεν είναι πρόεδρο στη Microsoft.
1: Ψάχνουν στην εστίαση, ψάχνουν προσωπικό παντού.
4: Ακριβώς.
1: Θα βρει κάπου αλλού, δίπλα στο σπίτι τη κιόλα.
4: Κάνει λε και είναι CEO τη Microsoft εσύ τώρα.
2: Παιδιά, μπορεί να είναι μια δουλειά που να είναι δίπλα στο σπίτι. Μπορεί να είναι
4: να μια δουλειά που είναι πιο μακριά από το σπίτι, να μην έκανε τη μαλακία.
1: Άντε!
5: Ρε, μίλα καλύτερα.
4: Συγγνώμη, Γρηγόρη, αλλά βγαίνει από μέσα μου.
1: Ναι, από μέσα του βγαίνει.
4: Ναι.
2: Παιδιά, η γυναίκα μπορεί να παρασύρθηκε. Φίλε Κώστα, δεν έγινε κάτι.
1: Τέσσερις πέντε φορές παρασύρθηκε.
0: Από τι, από
1: τι. Τι είναι, την αναλλάξει λάστιχα.
4: Τι λες τώρα, συνέλθε.
2: Φίλε Κώστα, δεν έγινε κάτι.
4: Νάντσι.
5: Δεν τρέχει τίποτα.
2: Δεν τρέχει τίποτα.
5: Εντάξει, όλα κούλινε.
2: Εντάξει, το κορίτσι ήταν καλό.
5: Δεν θα μιλήσει λίγο σοβαρά τώρα, άνθρωπο σε στείλει μήνυμα.
4: Καλά σου λέει.
2: Τι σοβαρά να μιλήσουμε τώρα, δηλαδή με όλη αυτή την κατάσταση.
4: Όχι, να μιλήσουμε σοβαρά. Θέλετε να ξεκινήσω εγώ?
5: Ναι.
4: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Εσύ, Παναγί, σε παρακαλώ. Πρόσεξε τι θα πει.
1: Πάρα ανάσα, μέτρα μέχρι το 10.
2: Γιατί αυτό το πήραμε τόσο πουρίτανο?
1: Από κόκκινος είναι πράσινος.
4: Λοιπόν, ξεκινάω εγώ.
2: Ναι.
4: Φίλε μου Κώστα, αγαπημένε μου φίλε Κώστα.
2: Ναι.
4: Θεωρώ λοιπόν.
1: Γιατί έχεις ταυτιστεί με τον Κώστα, δεν μ' αρέσει αυτό. Δες και την άλλη πλευρά.
4: Ναι. Θεωρώ λοιπόν ότι ενώ στην αρχή είχες όλη την καλή διάθεση και μπορώ να καταλάβω τα πάντα. Ότι την αγαπάς, ότι δεν θέλεις να τη χάσεις, ότι έχετε δύο παιδιά, ακριβώς τα πάντα. Στην αρχή είχες όλη την καλή διάθεση.
2: Και τώρα την έχεις, δεν θέλει να χωρίσεις.
4: Και να πας παρακάτω. Φαίνεται όμως από αυτά που μας γράφεις ότι αυτό είναι κάτι το οποίο σε τρώει και το σκέφτεσαι συνέχεια. Και εφόσον έχεις μπει στη διαδικασία να σκέφτεσαι το τι κάνανε και το πώς την απαύτωνε, είναι κάτι το οποίο δεν θα έχει γυρισμό αυτό το πράγμα και δεν θα γιατρευτεί ποτέ.
1: Πάει, ας πούμε, στο καφέ εκεί πέρα και σκέφτεται.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Ακού ήχους.
2: Ωραία. Γιώργο, περίμενε.
5: Μα τι να κάνει ο άνθρωπος.
2: Μας είπες στην πλευρά του Κώστα.
1: Δεν μπορείς.
4: Μπράβο.
2: Τώρα, όσο δύσκολο και να σου είναι, Παναγία,
4: ωραία, ωραία,
2: θέλω να μπεις λίγο στην πλευρά της Μαρίας.
4: Πού σου ξετσίποτε.
1: Και αυτός να μπει στη Μαρία.
4: Α, συγγνώμη.
2: Θέλω να τι,
4: μου βγήκε από μέσα μου.
2: Πώς θα την πούμε αυτή, Ευλαμπία.
4: Ευλαμπία.
1: Μπες στη Μαρία.
2: Λοιπόν, θέλω να μπεις λίγο.
1: Μπες στη Μαρία τώρα.
4: Πού σου ξεφτύλει.
2: Ε,
4: συγγνώμη.
2: Ότι είσαι εσύ η Μαρία και ψάχνεις να βρεις μια δικαιολογία.
4: Ναι.
2: Θα ζοριστείς, το ξέρω.
5: Ναι.
2: Αλλά θέλω να αλλάξεις λίγο σκέψη.
4: Εντάξει, να σου πω κάτι. Μπορεί να πηγαίνει και με την τάση της εποχής τώρα αυτή. Είναι της εποχής αυτό.
1: Τι είναι της εποχής?
4: Το ότι είμαστε λίγο άνετοι, λίγο ελεύθεροι. Η ζωή είναι δική μου.
1: Μα δεν είναι ελεύθεροι, είναι παντρεμένοι με δύο παιδιά.
4: Μια ζωή ήρθαμε να ζήσουμε και κάνουμε και δύο πράγματα παραπάνω.
1: Όχι, μαζί σου αυτό. Αν θες να το κάνεις αυτό, κάντο. Αλλά μόνοι σου.
4: Όχι μόνο.
1: Δεν σου φταίει ο άνθρωπος τώρα που τραβάει ψυχολογικά, απλά δεν μπορεί να πιει ένα καφέ.
2: Μπορεί να πιει ένα καφέ. Έλα να φλέρταρε, μπορεί να μην έκανε
5: κάτι. Όχι, λέει αυτό. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Γεια, βάλε.
2: Εντάξει, μπορεί να ξέφυγε μια φορά.
5: Εσείς γελάτε. Μα μην γελάτε, όλο έχει πρόβλημα.
4: Η Νάνση μου το παίζει σήμερα.
2: Μπορεί να φλέρταρε, παιδιά, το φλερτ δεν είναι κακό.
5: Καλημέρα.
6: Εν τω μεταξύ στους φακέλους θέλω να βγω δύο χρόνια στα διήματα ζωή.
2: Τώρα και εσύ εδώ πέρα θα βγει.
1: Το φάκελο Μαρία.
5: Για πες ρε Μαρία που τα ακούς αυτό.
6: Να είστε όλοι καλά καταρχήν.
4: Έλα ρε μαράκι μου. Πώς σε λένε?
5: Πώς τη λένε?
0: Γιατί τη λένε Μαρία?
6: Τέταρτη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που σας πετυχαίνω και χαίρομαι πάρα πάρα πολύ γι' αυτό.
5: Ευχαριστούμε πολύ. Πώς σε λένε?
6: Χρύσα.
5: Έλα Χρύσα μου, για πες.
6: Λοιπόν, εάν η Ευλαμπία τιμάει το καλσόν που φοράει, θα πρέπει να φύγει από το Μίτσο χθες τον άντρα της.
4: Θα πρέπει να τον χωρίσει η Μαρία, δηλαδή.
6: Εννοείται, εννοείται.
4: Κάτσε ρε φίλε, είμαι κερατάς εμικεδαρμένος. Τουλάχιστον να έχει την ηθική ικανοποίηση ότι χώρισε αυτός. Κάτσε ρε εσύ.
6: Αφού πήγε με άλλο άντρα και πάνω από μία φορά.
1: 4-5 λέει. Οι 5 είναι αμφίβολοι. Το 4-5 δεν κατάλαβα. Ή 4-5. Αποφάσισε Μαρία.
6: Λοιπόν, όσες φορές και να πήγε, σημασία έχει ότι πήγε. Πήγες, Μαρία μου, Ευλαμπία μου.
1: Μήνε.
6: Λεπούλ από τον άντρα σου, γιατί κάτι βάζει νερά. Βάζει νερά πολλά και πάμε για ναυάγιο.
4: Ναι.
2: Νερά στη βαρκά μας.
4: Να σου πω όμως κάτι, εφόσον δεν θέλει να χωρίσει. Γιατί μας λέει εδώ στο τέλος, κλείνει με το ότι τι θα με συμβουλεύατε να κάνω εκτός από το να χωρίσω. Εκτός λοιπόν από το να χωρίσεις, εφόσον δεν θέλεις, μαζί σου το σέβομαι, τουλάχιστον θα έπρεπε να τις επιβάλλει να αλλάξει, να μην τον ξαναδεί. Να αλλάξει τελείως εργασιακό περιβάλλον. Αν θέλεις να είμαστε μαζί και να σε συγχωρέσω, άλλαξε δουλειά. Το λιγότερο.
6: Επιβάλλουμε τώρα τα συναισθήματα και τα χιτλερικά μέσα στις σχέσεις μας.
1: Επιβολές και τέτοια, ναι, και εγώ δεν σύμφωνο.
6: Έλα τώρα, μωρέ.
4: Ωραία, τότε.
1: Δεν είναι ωραίος ο Αλέξης.
4: Κάτσε, ρε φίλε. Με έναν άνθρωπο με τον οποίο με έχει κερατώσει, θα τον βλέπει και κάθε μέρα.
1: Δεν μπορείς να το επιβάλλεις.
6: Το κάνουμε πολύπλοκο, παιδιά. Για μένα τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Και ο Μίτσος και η Ευλαμπία δεν τα πάνε καλά. Είναι κόλωση κατάσταση. Συγγνώμη για την έκφραση. Πρέπει να μαζέψουν τα κομμάτια τους, την αξιοπρέπειά τους,
4: να
6: τα βάλουν κάτω για τα παιδάκια τους. Έτσι. Και να τελειώνει το παρατράγουδο εκεί.
4: Μάλιστα.
1: Και να σου πω κάτι, πρέπει να το έχει σκεφτεί ήδη η Ευλαμπία να έχει φύγει, να έχει αλλάξει εργασία. Να δείξει και αυτή ότι.
4: Σωστό
1: υπάρχει
4: και αυτό.
1: Σωστό, έχω μετανιώσει σωστό και αυτό. Βάζω τώρα.
5: Χρυσά, δεν υπάρχει χώρος για δεύτερη ευκαιρία.
6: Τι, είπε Γρηγόρη μου.
5: Χώρος για δεύτερη ευκαιρία δεν υπάρχει, πιστεύεις?
6: Όχι. Όχι, όχι. Όχι κάθετα. Όμικρον χ, γιώτα.
5: Όχι.
1: Ενοχλεί.
5: Το όμικρον χ, γιώτα. Γιατί ρε Χρυσά, όχι.
6: Τώρα μάθαμε όλοι δεύτερες ευκαιρίες στο κέρατο, στην απιστία, σε αυτά. Να μαζέψεις τι τα μάζευτα, αυτά που δεν μαζεύονται.
4: Να σε ρωτήσω κάτι, Χρυσά, και αν έκανε και εκείνος κάποια λάθη, ίσως την παραμέλησε, ίσως δεν κάνανε ερωτά, ίσως.
0: Τι λες, ρε
6: Παναγή. Να σας πω κάτι, παιδιά, να σας πω κάτι, φίλοι μου αγαπημένοι.
0: Παραμέλησε την κυρία.
6: Περισσότερο σας φαίνεται το κουφίτσα, το παραμύθι, παρά αυτό το story. Με παραμέλησε, μωρέ γαμώτο, και πήγαμε έναν άλλον άντρα και εγώ δεν άντεξα. Έλα ρε παιδιά τώρα, έλα. Ναι.
5: Κάτι μάλιστα, και... η Χρύσα λοιπόν αυστηρή, από ό,τι καταλαβαίνουμε, λέει να χωρίσουνε.
6: Ναι.
5: Ωραία, Χρύσα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι να τα πούμε και στους φακέλους.
1: Φιλάκια.
5: Φιλάκια πολλά. Bye. Η Χρύσα είναι αυστηρή. Υπάρχει για αυτός ο κόσμος που δεν δέχεται, ρε παιδί μου, πισωγύρισμα. Ναι. Σου λέει το έκανε να τελειώσει αφού το έκανε. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Κλείστε ανοιχτές ακροάσεις.
5: Γεια σας, κυρία μου. Γεια σας.
2: Για να δω οι γυναίκες τι θα πούν για την Ευλαμπία που την βάφτισε.
6: Ρε παιδιά, σας ακούω από την πρώτη μέρα που ξεκινήσατε. Δεν έχω καταφέρει.
4: Εν τω μεταξύ, παιδιά, συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά εδώ λέει και το όνομά της Μαρία. Τη λένε τέλος πάντων.
1: Ναι, Ευλαμπία τη βαφτίσαμε εμείς.
5: Ναι. Γιώργο.
3: Λοιπόν, είμαι η Ελένη. Χάρηκα πολύ καταρχήν που σας μιλάω. Μας φτιάχνετε το κέφι το πρωί. Να είστε καλά.
1: Έχει όμως λίγο ανοιχτή ακρόαση και σε ακούμε με βαβούρα. Μπορεί να κλείσει λίγο ή το παράθυρο ή η ακρόαση.
3: Είμαι στο αυτοκίνητο, σας μιλάω από το.
1: Okay.
3: Από το αυτοκίνητο είναι κλειστά.
4: Ωραία, για πες μας, γιατί δεν έχουμε και πολύ καλή επικοινωνία. Πες μας.
3: Εγώ επειδή θέλω να τον ακούσω τον άνθρωπο που λέει να μην του πούμε να χωρίσει, νομίζω ότι το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει είναι να δοκιμάσουμε, ας πούμε, με τη σύζυγο να πάνε σε κάποια συμβουλευτική, να δούνε πώς μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό που συνέβη, αλλά θα πρέπει να του θέλουμε και οι δύο να προσπαθήσουν σοβαρά. Ενώ και η κοπέλα που έκανε το σφάλμα που πέσα 4-5 φορές δεν το λέει ακριβώς.
0: Δεν είναι σφάλμα αυτό είναι αμεληταίο.
3: Είναι λίγο επαναλαμβανόμενη η συμπεριφορά, αλλά τέλος πάντων αφού μας λέει να μην χωρίσουν, ας δώσουμε μια ευκαιρία να κάνουν, να πάνε σε ένα συμβουλίο γάμου, να δούνε τέλος πάντων αν μπορούν να διαχειριστούν το συνέστημα που δημιουργεί αυτή η κατάσταση.
4: Να πάνε σε σύμβουλο γάμου.
5: Ναι.
0: Mm-hmm. Ναι, γιατί άμα
1: σε σύμβουλο γάμου.
0: Ναι. Μην βλέπεις ότι ήταν 4-5 φορές. Η κάθε μία ήταν μεμονωμένη. Δηλαδή ήταν,
2: ρε παιδιά, μην σύμβουλες. Τα κάνετε υπερβολικά. Η κοπέλα φλέρταρε λίγο παραπάνω. Έτυχε.
1: Τώρα.
2: Ο άνθρωπος θέλει να τη δικαιολογήσει. Να τη δικαιολογήσει. Σε μια σχέση μπορεί να
1: συμβεί. Δεν μπορεί όμως. Έχει πολλά στοιχεία τώρα. Αυτός έχει παρακολουθήσει. Έχει δει κινητά τον Ατάλο. Μπορεί να πάει σε σύμβουλο γάμο και να πίνει το ίδιο καφέ ο σύμβουλος με τον άλλον. Να παραγγείλει φρέντος πέσω με μαύρη στέβια και λίγο αφρόγαλο από πάνω και να πει όχι, τον ίδιο καφέ πίνει κι ο άλλος. Έχει τρελαθεί τώρα αυτός, βλέπει παντού.
5: Άμα μπορεί να τη συγχωρέσει, να τη συγχωρέσει και να πάει και σε έναν ειδικό να μιλήσουν.
4: Εσύ θα τη συγχωρούσες, Γρηγόρη?
5: Αν δεν μπορεί, εγώ δεν θα τη συγχωρούσα.
0: Γιατί δεν πας σε έναν ειδικό?
5: Δεν θα μπορούσα να
4: πας. Μα γιατί δεν πας σε έναν ειδικό, ρε παιδί μου?
5: Εγώ θα τη έλεγα. Νίκο, να μιλήσω λίγο, σε παρακαλώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμορφα και ωραία, δεν πειράζει. Και εγώ δεν είμαι τέλειος, θα μπορούσα να το έχω κάνει και εγώ το λάθος. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και καλή τύχη στη ζωή σου. Και αυτό και αν πότε ξέρετε. Όμορφα και ωραία, νοικοκυρεμένα, κυμπάρικα, ωραία έτσι όπως κάνουν και οι άντρες και οι γυναίκες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, το έκανες. Οκ, okay, εγώ είμαι ο τελευταίος που θα λιθοβολήσω. Με πόνεσε, με πείραξε.
0: Και τελευταίος να σε
5: πρώτος. Ναι, θέλω να πω ότι ο τελευταίος, γιατί όλοι έχουν κάνει λάθη και έχω κάνει κι εγώ. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου έτσι, γιατί το σκέφτομαι 24 ώρες όταν σε βλέπω.
4: 25 ώρες τη μέρα! Μάλιστα.
5: Κατάλαβες. Και θα της έλεγα να είσαι καλά, καλά, να περάσεις. Και αν η ζωή τα ξαναφέρει, μπορεί αυτό. Κατάλαβες, Μελένια, πώς τη λένε.
1: Ναι.
5: Στρουμπίτα.
2: Δεν μας ακούει τώρα.
4: Άντε, καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, ναι. Φιλάκια πολλά.
1: Για να άκουσες τον Ξεφτέρη. Φιλιά στον Παπαστρού.
5: Ναι, μόνο δεν το πάρει. Τελευταίο τηλέφωνο. Πώ τη λένε την κοπέλα, Μελάνια δεν τη λέγανε.
1: Μελάνια, Τραμπ.
5: Πάμε, ρε.
7: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
4: Να και ένας άντρας.
7: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Πώς σας λένε?
7: Δημήτρης λέγομαι.
5: Γεια σου, Δημήτρη.
7: Σας ακούω, πάω δουλειά και σας ακούω καθημερινά και εγώ. Να είστε καλά, ρε παιδιά. Κοιτάξτε λίγο, επειδή ακούω τη συζήτηση σας, δεν είναι δεύτερη ευκαιρία, δεν μιλάμε για έκτη ευκαιρία.
4: Σωστά.
2: Ρε παιδιά, αφού με έναν πήγε, άρα θεωρείται μία ευκαιρία.
4: Καλά τα μέτρησε. Λογιστή.
7: Με έναν πόσε φορέ πήγε ρε Νάντι. Δηλαδή,
2: ρε παιδιά, αυτό θα το πιάσουμε για μία φορά. Αν πήγαινε με άλλο, το πιάναμε για δύο.
1: Αυτό στην αρχή πήγε. Ήταν πέντε φορέ σε μία φορά ή πέντε.
0: Ναι, άμα ήταν μεμονωμένε οι φορέ, είναι μία φορά κάθε φορά.
1: Ήταν καπάκι.
5: Θέλω να πει την πλάκα, άμα το πατέρατε εσεί, θα σα έλεγα.
4: Ναι, καλά σου λέει. Ένα καπάκι που σα εύχομαι να το πάθετε.
0: Είναι διαφορετικό δηλαδή η καθόλουση.
2: Μπορεί και να το έχουμε πάθει.
5: Πώς τον είπε, Τζιμ.
7: Λίγο πρέπει να αρχίσουμε να σεβόμαστε και τον εαυτό μας, παιδιά. Δηλαδή, ok, είναι πατέρας με δύο παιδάκια.
4: Καλά σου λέει τώρα, σταματήστε τις
7: βλακίες. Αλλά από κάποια στιγμή και μετά, πώς θα δείξει και στα παιδιά του ότι πρέπει να σέβονται τον εαυτό του.
1: Σωστό.
2: Άρα, παιδιά, να σας πω.
7: Πάνω απ' όλα η οικογένεια, αλλά πρώτα απ' όλα να το σκεφτεί και αυτή.
2: Ωραία. Όμως αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να χωρίσει. Το λέει ξεκάθαρα.
4: Ακριβώς.
7: Δεν διαφωνώ, αλλά καμιά φορά στη ζωή μου δεν έχουμε πάντα αυτό που θέλουμε.
1: Σωστά. Και μήπως, και συγγνώμη που σε διακόπτω, και μήπως αυτός έχει κολλήσει στο ιδανικό σενάριο της προηγούμενης κατάστασης και είναι γατζωμένος σε ένα όνειρο το οποίο δεν ισχύει πια.
7: Είναι ερωτευμένο και λέει ψέματα στον εαυτό του.
1: Ακριβώς.
2: Μα λέει, είμαι της άποψης, τώρα κατανοητό. Σοβαρά, εγώ είμαι της άποψης ότι αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να πάει με τη γυναίκα του σε έναν ειδικό να τους βοηθήσει, να της πει την αλήθεια ότι δεν το έχω ξεπεράσει, να της πει τι μπορούμε να κάνουμε για να το ξεπεράσω, π.χ. να αλλάξεις δουλειά, κάτι να κάνουν να βοηθήσουν τη σχέση τους. Σοβαρά.
7: Έτσι είναι, να του και συγγνώμη σου διακόπτω, αλλά θέμα δεν είναι η δουλειά. Και σε άλλη δουλειά να πάει, άμα η γυναίκα.
2: Μπορεί να ήταν μια άτυχη στιγμή.
5: Νάνση, τα λες εσύ αυτά που δεν συγχωρούσες ούτε το 1%.
7: Δεν του πέσαν τα ίσακουλα.
2: Ναι, Γρηγοράκη μου, δεν θα σε συγχωρούσα. Μην το σκεφτείς ούτε για μισή σε μένα.
5: Μα θα το λέω και εγώ μια φορά.
4: Και θα σε πάει και συμβουλογά μου μετά.
2: Ο άλλος δεν θέλει να χωρίσει. Εγώ σου το λέω, θα σε χωρίσω.
4: Ορίστε.
2: Λέμε για αυτόν που δεν θέλει.
4: Άσε λέει που το πιο πιθανό είναι να πάρει και τον ειδικό.
2: Αν θέλει να χωρίσει, εγώ θα τον ενθαρρύνω να κάνει αυτό που νιώθει. Θα του πω να πάει σε έναν ειδικό, να πει αυτό που τον ενοχλεί, να βρουν μια λύση και να προσπαθήσει, αν θέλει, να σώσει το γάμο του, να το σώσει. Εγώ δεν πιστεύω ότι όλοι πρέπει να βάζουμε όρια και κανόνες στα δικά μας όρια. Ο κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του και κάθε σχέση είναι μοναδική.
4: Αν και καθήμενη ορθά μιλάς.
5: Φίλε μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στη μέρα σου.
2: Άλλο τι θα έκανα εγώ.
4: Φιλιά πολλά.
5: Ρε, χαιρετίστε το παλικάρι.
4: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, στο καλό και να μου γράψει.
5: Εσύ τι προτείνεις, Παναγία?
2: Εγώ στα καλύτερα που έρχονται.
5: Εντάξει, το πες.
4: Εγώ προτείνω να πάνε να αλλάξει δουλειά. Να της πει να αλλάξει δουλειά, σίγουρα για να μην τον ξαναδεί πρωτίστως και δευτερευόντως να πάνε σε έναν ειδικό να δουν πώς μπορούν να σώσουν το γάμο του.
5: Εγώ να πω αυτό που λέει η ψυχή του και αν μπορεί να τα καταφέρει. Αν θέλει να
4: πολύ, ωραία.
5: Αν θέλει να κρατήσει.
4: Κάνε τη λέει η ψυχή σου. Τέλεια.
2: Τέλος. Νίκο.
5: Έτσι δεν κάνουν.
0: Και εγώ το ίδιο πράγμα θα πω. Τέλος δεν είναι.
2: Τι σκληρή που είστε, ρε παιδιά.
5: Είστε πολύ σκληρή, αλήθεια το λέω.
2: Η ζωή δεν είναι άσπρο και μαύρο. Βάλε μου στα καλύτερα που έρχονται.

0: Ερχόμαστε!
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: ΙΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
3: 28 310 24 111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε μεζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά!
6: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Δύναμη.
10: Εμπειρία.
0: Γνώση.
10: Εξειδίκευση.
0: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
0: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
0: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες. Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
11: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
13: Στο Ρέθυμνο πάμε σφαίρα.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για ένα beat the bomb να δώσουμε χρήματα. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι έχουμε και σουφλέρι στην παρέα μας που έρχονται και δύο δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ στο τέλος του Οκτώβρη. Σουφλέρι πάνω από 50 χρόνια αποκλειστικά με ανδρικό ρούχο. Τα τελευταία 18 χρόνια ειδικεύεται στα μεγάλα μεγέθη από extra extra large μέχρι 10 extra large. Ανεβάσαμε και ένα βίντεο στο Instagram με τα καινούργια ρούχα τα φθινοπορεινά. Να ξέρετε ότι υπάρχει και καινούργιο κατάστημα στη Μητροπόλεως 66-68 και βέβαια υπάρχουν καταστήματα στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52, στο Εκίσο Τερματικό, στο Χαλάνδρη Κολοκοτρώνη 13 και στον Πειραιά Εθνικής Αντιστάσεως 37. Είναι κυριολεκτικά μία όαση για όλους εμάς τους άντρες που έχουμε παραπάνω κιλά και δεν μπορούμε να βρούμε ρούχα ούτε πολλές επιλογές. Αλλά εκεί, αν έχετε τον άντρα σας, τον αδερφό σας, τον φίλο σας, τον ξάδερφό σας, οποιονδήποτε και αν είναι τη σχέση σας και έχει παραπάνω κιλά, για να τον δείτε χαρούμενο και ευτυχισμένο, κάντε μία βόλτα από εκεί. Έχει τις μεγαλύτερες μάρκες ο Σουφλέρης κλείσει συνεργασία για μεγάλα νούμερα, γιατί δεν τα βρείτε πουθενά άλλου στην Ελλάδα. Tommy Hilfiger, Nautica, Levi's, Wrangler, Lee, Columbia, Lacoste, Jack & Jones και Blend είναι οι μάρκες που έχει αποκλειστική συνεργασία για μεγάλα νούμερα. 6936-10-10-22, στείλτε ονοματεπώνυμο και Σουφλέρης για να μπείτε στην κλήρωση. Και φύγαμε για να beat the bomb. Κίκι,
1: Εδώ είναι το beat the bomb.
2: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνεις?
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας κυρία μου, πώς σας λένε?
4: Νατάσα, τι κάνετε?
0: Νατάσα, από πού τηλεφωνείς?
4: Από Περιστέρι.
0: Τι κάνεις, έχουμε ξαναπαίξει?
4: Παίξαμε πέρσι φάκελα, αλλά δεν κέρδισα.
0: Δεν κέρδισες, ε?
4: Όχι.
0: Beat the bomb δεν έχεις παίξει ποτέ?
4: Ποτέ,
0: πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σου ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις?
4: Πάρα πολύ.
0: Ξέρεις τι πρέπει να κάνεις?
4: Να σταματήσω τη βόμβα πριν σκάσει.
0: Πολύ ωραία. Τίποτα άλλο έτσι, έχεις να μας πεις έτσι πώς πέρασε η μέρα σου σήμερα, τι έχεις να κάνεις και τέτοια
4: στιγμή? Στη δουλειά είμαι.
0: Α, τι ώρα πηγαίνεις στη δουλειά?
4: 8 η ώρα ξεκινάω.
0: Και μας ακούς και εκεί?
4: Ναι, εννοείται.
0: Μπράβο. Αυτό μας φαίνεται πολύ γλυκό, να ξέρεις ότι προσπαθείς να μας ακούσει και εκεί. Είναι πολύ γλυκό, πραγματικά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, καλή σου τύχη.
4: Ευχαριστώ.
0: Για να δούμε, θα μπουν λεφτά στο λογαριασμό σου στην τράπεζα?
4: Για να δούμε.
2: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
5: 1 ευρώ. 10. 12. 23 ευρώ. 28. 63 ευρώ. 68. 70. 75 ευρώ. 79. 80. 82 ευρώ. 83.
0: Δεν σε θέλει αυτή η εκπομπή να κερδίσει τίποτα. Ναι, όμως μπορείς, όμως έχεις, έχουμε Five Fashion. Να πάρεις μια δωρεάν επιταγή, ωραία.
4: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Στείλε μου μήνυμα στο Instagram.
4: Ναι,
6: και κάνε follow το fivefashion.gr που έχει ρουχάρες και εξαντλούνται πολύ γρήγορα, αλλά έχει τις καλύτερες τιμές και τα ωραιότερα σχέδια.
4: Τέλεια, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Φιλάκια.

0: 20 λεπτά μετά από τις 9, τι γίνεται, είστε καλά, πώς περνάτε? Τέλεια, τέλεια, 29 του μηνός, μία μέρα πριν να αποχαιρετήσουμε και το Σεπτέμβρη και μπει ο Οκτώβρης, αυτός ο μήνας ο ωραίος που ελπίζουμε να είναι ένας μήνας που ουσιαστικά θα μας φέρει κοντά βέβαια στο, στα Χριστούγεννα, αλλά όμως θα να έχει τις ωραίες μέρες για να μην χρειαστεί να μπει ούτε πετρέλαιο πολύ νωρίς, να μην κάνει πολλά κρύα, αλλά καιρός είναι αυτός, ας μην αποφασίζουμε και γι' αυτόν. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για φάρσα. Γιώργο, χωρίς να μαρτυρήσουμε πάρα πολλά, τι έχει να κάνει?
1: Ναι, έχει να κάνει με, με ένα επίδομα.
0: Επίδομα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Όσο βλέπουμε κάποιες παρατυπίες εδώ πέρα στο σύστημα και πρέπει να ελεγχθεί αυτό.
0: Αχα, ναι. Ποιος σας θέλει να το κάνουμε, ας πούμε?
1: Η σύζυγος.
0: Ρε Συνάνση, έλα τώρα, σταμάτα εδώ, δουλεύουμε.
2: Εμείς τι είμαστε?
1: Εμείς είμαστε από την πλατφόρμα.
3: Θα το πάρεις εσύ.
0: Ναι, θα το πάρω εγώ.
1: Χριστόφορος Κροκίδης.
0: Άνοιξε λίγο. Άνοιξε λίγο, Νίκο. Κροκίδης.
1: Κροκίδης.
0: Κροκίδης. Ναι. Ναι. Τσιμπούσογλου.
1: Τσιμπούσογλου.
0: Όχι, αλλά τα τσιμπούσογλου δεν ξέρω, τα καταλαβαίνω. Όχι, εσύ ότι. Άνοιξε, ρε Νίκο, λίγο.
1: Τσαλκάνογλου.
0: Εντάξει, αγόρι μου. Λοιπόν, παίρνω. Μιλάτε.

0: Τριέλα.
1: 9.30 το πρωί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Σου είδε και ένα αλλακτικό τηλέφωνο.
0: Όχι, μόνο αυτό.
1: Από τι είμαστε, από ποια πλατφόρμα?
0: Είναι για το επίδομα παιδιού.
1: Επίδομα.
0: Α21.
1: Αγαπητό.
0: Γιατί?
1: Για κλείσει, δεν είναι. Κλείσει. Αυτό είναι. Live φάρσες. Είχανε πάντα. Τρεις σελίδες έχει γράψει, έχει άλλες στην άλλη. Να ξαναπάρω.
0: Να δοκιμάσουμε ή να έχω και άλλη μια εναλλακτική. Έχω ωραίες φάρσες.
1: Ναι, μπράβο ρε παιδιά.
0: Μπράβο ρε παιδιά.
1: Πρωινό παπάκισφαίρα.gr. Στείλτε τις φάρσες. Κάντε έτσι μια πλάκα αν την έχετε, αν τη θυμάστε. Το ξέρετε ότι μας συναντάτε στον δρόμο και μας λέτε κάνατε φάρσα στον άντρα μου πριν 15 χρόνια όταν ήμουν έγκυος και τώρα το παιδί μου.
2: Τώρα τι γίνεται, αυτό. Γρηγόρη.
1: Ναι, βράσε τώρα. Απλά λέω, θυμηθείτε, κάντε ωραίες φάρσες έτσι αστείες που έχουν να κάνουν με πράγματα. Χτυπάει σου. Από το επίδομα παιδιού σου, σταμάτε λίγο.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσίγου, ότι παρακαλώ τον Δημήτρη.
3: Αχ, λάθος κάνετε.
1: Πώς
0: είναι δυνατόν. Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
0: Παναγιώτη, τι λάθος έχεις κάνει στον αριθμό.
1: Δεν πήρα, ρε. Δεν είναι η κοπελά, άλλη πήρε η γυναίκα. Ναι, αντί εμείς να πάρουμε. Περίμενε λίγο.
4: Μας πήρανε, δηλαδή, τι έγινε.
1: Ναι, κλείσε λίγο, Νίκο.
0: Α, ήταν γραμμή.
1: Ακούς, ξέρεις κάτι. Μας πήρε η κυρία τηλέφωνο και ζητήσαμε εμείς. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
0: Έλα.
1: Πήρε η κυρία τηλέφωνο εδώ και ζητήσαμε εμείς τον κύριο Τσιριγότη. Και λέει, λάθος κάνει.
0: Ναι. Σαν να πάρω εγώ τηλέφωνο κάποιον, που θα σε πάρω μετά, γιατί κοιμάμαι τώρα.
1: Ναι, ναι, παρακαλώ. Δεν είναι κλεινή όμως, παρακαλώ.
0: Έλα.
4: Δεν παίρνετε τηλέφωνο.
1: Κυρία μου, εσείς είστε ακόμα στο τηλέφωνο. Ναι, καλημέρα.
4: Τι, το έχω κλείσει εγώ.
1: Άνοιξε το, κυρία ακόμα εκεί. Καλημέρα.
5: Ναι.
1: Ναι, τον κύριο Τσιριγότη.
5: Δεν είναι εδώ. Δεν σου ζητεί.
0: Τον κύριο Δημήτρη Τσιριγότη, παρακαλώ. Μας ακούτε?
5: Παρακαλώ, ακούω.
0: Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
5: Του Α21.
0: Του Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
5: Α, το Υπουργείο, ναι. Τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
5: Πολύ καλά.
0: Νικόλαος Κροκίδης λέγομαι. Μπορώ να σας απασχολήσω.
5: Ο κύριος Νίκος. Ο κύριος Νίκος είστε?
0: Ναι, γιατί με ξέρετε?
5: Που στάσατε?
0: Μάλιστα.
5: Πείτε μου.
0: Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
5: Μάλιστα.
0: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
5: Ναι, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
0: Τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού. Όπως για παράδειγμα μια αγορά συγκεκριμένα, ναι. Μισό λεπτό να μπω μέσα στο σύστημα. 22 Σεπτέμβρη δηλαδή, αγορά ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
5: Φόρεμα,
0: ναι. Δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
1: Ο κύριος, δεν τον έχουμε πάρει με
6: στήλα. Γιώργο.
0: Ναι, ποιος είναι, παιδιά?
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
6: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
0: Προφανώς, ρε εσύ.
6: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο. Αλλά τα ακούμε.
0: Ωραία. Μπορείτε να κάνετε τι στο Δημήτρης για να το γράψουμε εμείς.
6: Το πάει τέλεια, ρε παιδιά.
1: Ποιο λάθος νούμερο πήρε?
6: Πραγματικά είναι εξαιρετικό, αλλά έτσι και να το ακούμε. Οπότε. Πήρες λάθος νούμερο, δεν έπρεπε να πάρει.
5: Μέκοψε.
1: Ποιο νούμερο έπρεπε να πάρει, ρε Γιώργο?
6: Γιατί δεν τον άφησες να την κάνει τη φάρσα και να του κάνει αυτό στο τέλος φάρσα?
1: Μα πήρατε εσείς πίσω.
6: Να το πάμε πάλι από την αρχή.
1: Να ρωτήσω λίγο κάτι, πήρατε τηλέφωνο πίσω?
0: Όχι.
1: Εσύ ποια είσαι?
6: Για ένα λάθος νούμερο, δεν καταλαβαίνετε. Εγώ είμαι σύντιμος, από λάθος ακούμε και λέω μην τον αφήσω και ταλαιπωρείτε άδικα, να πάρει το σωστό.
1: Εσύ το έστειλε, εσύ την έστειλε στη φάρσα?
6: Όχι, δεν την έστειλα εγώ. Πήρε λάθος νούμερο.
1: Λάθος νούμερο.
6: Ο Γιώργος.
1: Δεν έχουμε πάρει. Εμείς πήραμε. Α, λάθος νούμερο πήραμε.
0: Έχετε παιδί τουλάχιστον. Πας και το γράψουμε και το δέξουμε.
6: Έχουμε
0: στα social, ωραία.
6: Πήραμε λάθος νούμερο. Και αυτοί οι άνθρωποι να μας ακούνε.
1: Ωραία, σου δώσε να πάρω τηλέφωνο.
6: Ναι, αλλά παιδιά.
0: Εδώ το πρώτο θα πάρεις.
1: Το πρώτο, ναι.
0: Κλείστε, κλείστε.
7: Συγγνώμη, αλλά εγώ ντρέπομαι.
0: Καθίστε κάπου κάτω ήσυχα.
7: Αυτή τη στιγμή ντρέπομαι ότι είμαι μέρος αυτής της εκπομπής.
1: Σας φιλούμε πολύ, παιδιά, να είστε καλά. Να σου πω, βρε κάτι για τον
6: άνθρωπο. Ένα χρόνια πολλά στη Δήμητρα. Που έχει τα γενέθλιά.
1: Σήμερα έχει Δημητρούλα. Δημητρούλα. Χρόνια να έχει πει
6: σχέδια. Την ευκαιρία από όλους.
4: Μιλήστε στους ανθρώπους εδώ πέρα.
1: Φιλιά πολλά, παιδιά, να είστε καλά. Γεια, δεν τους κλείσαμε. Όχι, τα παιδιά τα έχουμε τρελάνει.
0: Αυτοί γιατί παίζουν ρόλους? Πρέπει να
6: γουστάρουν. Γιατί έχουμε πει και στο παρελθόν να παίζουν.
0: Το πρώτο παίρνεις,
1: Παίρνω το πρώτο, ναι.
0: Το πρώτο.
1: 69.
0: Τι θα γίνει με αυτό?
1: 79.
0: Το Τσιριγότη. Μας έχει διαλύσει να μην το σύστημα.
8: Αυτός δηλαδή υποδίθηκε τον τζίριγο.
0: Ναι ρε φίλε, και η άλλη η γυναίκα του.
1: Μα προσπάθησε να σου πω ότι εγώ δεν έχω πάρει τηλέφωνο με αυτό που μιλάς.
0: Αυτοί πρέπει να παίζουν και ρόλους γενικά.
1: Χτυπάει, έλα, χτυπάει, δώσε.
0: Καλημέρα σας.
9: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Δημήτρης Τσιριγότης.
9: Ναι.
0: Νικολάου Χριστόφορος λέγομαι. Ναι. Σας παίρνω τηλέφωνο από την Υπουργία, από την πλατφόρμα την Α21 για το επίδομα παιδιού. Καλά είστε?
9: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά.
0: Λοιπόν, να σας απασχολήσω λίγο για δύο λεπτά, γιατί έχουμε ένα θέμα εδώ πέρα με την πλατφόρμα. Εκτελούνται έκτακτοι έλεγχοι κάθε εβδομάδα.
9: Ναι.
0: Και έχει γίνει έλεγχος στη δικιά σας την κάρτα, την προπληρωμένη κάρτα του επιδόματος. Και το σύστημα την έχει μπλοκάρει δύο φορές για κάποιες αγορές οι οποίες δεν φαίνεται να μην συνδέονται με τα έξοδα που αφορούν στο παιδί. Έχουμε μία αγορά συγκεκριμένα 22 Σεπτεμβρίου, ένα βραδινό φόρεμα, έτσι γράφει η αιτιολόγηση εδώ πέρα. Από το κατάστημα, τι γράφει εδώ πέρα, Τζοπς με έδρα Μολάους. Δεν ξέρω αν σας λέει κάτι το συγκεκριμένο κατάστημα.
9: Ναι, ναι.
0: Και άλλη μία από τα Mac. Mac λέει εδώ πέρα. Α, όχι, αυτό είναι παραγγελία.
10: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
0: Είναι τέλεχος και φεύγει από εμάς. Δηλαδή από το Α21 πηγαίνει γενικά στο Υπουργείο. Θα επιβληθεί πρόστιμο. Και θα κοπεί το επίδομα αναδρομικά. Αυτή είναι η εντολή, δηλαδή αυτό είναι το email που έχω παραλάβει εγώ. Με βάση το σύστημα, αυτά εκτελούνται αυτόματα, καταλάβατε.
9: Ωραία.
0: Μπορείτε εσείς να αιτιολογήσετε αυτές τις αγορές με κάποιο τρόπο, κύριε Τσιριγότη?
9: Δεν ξέρω, παιδιά, η γυναίκα τι κάνει.
0: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση η σύζυγός σας να έχει κάνει κάποιες αγορές από την πλατφόρμα του Α21?
9: Μάλλον.
0: Μάλιστα. Άρα δεν μπορείτε να τις αιτιολογήσετε με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Σας το προτείνω γιατί το πρόστιμο είναι αρκετά τσοχτερό. Δηλαδή, εσείς πόσο καιρό λαμβάνετε αυτό το επίδομα, παιδιού? Σε όλο
9: το να πείτε. Το επίδομα είναι 5 χρονών το
0: γενικό σύστημα. Και το έχετε από το πρώτο έτος, το λαμβάνετε?
9: Ναι.
0: Μάλιστα. Σας το λέω, κύριε Τσιριγότη, ναι.
1: 5 χρόνια παίρνει.
0: Πέντε χρόνια, ναι. Α, το βρήκε στο σύστημα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχω και τον συνάδελφο εδώ πέρα, τον επιτήρητη.
9: Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Το πρόβλημα είναι ότι, κύριε Τσιριγότη, αν τσεκαριστούν τώρα αναγκαστικά, εφόσον δεν μπορείτε να αιτιολογήσετε αυτές τις δύο συγκεκριμένες αγορές που χτύπησε το σύστημα, θα γίνει αναδρομικός έλεγχος. Και αν παρουσιαστούν και άλλες τέτοιου τύπου παραβάσεις, θα πάνε προσθετικά αυτά. Δηλαδή, για τα 5 χρόνια, άμα έχει ήδη με τις δύο αγορές, ας πούμε, το πρόστιμο που έχει βεβαιωθεί, δεν έχει βεβαιωθεί ακόμη βασικά. Είναι για να είμαι και τυπικός, είναι στα 600 ευρώ.
9: Πόσα?
0: 600 ευρώ.
9: Παιδιά, εντάξει τώρα, πανεχωριόμαστε για τέτοια ποσά.
0: Μάλιστα, εντάξει, οκ.
9: Εντάξει, θα το δούμε.
0: Είναι 600 για τις δύο αυτές παραβάσεις, έτσι, για το βραδινό φόρεμα και το eyeliner. Δηλαδή, αν ήταν κάποια αγορά του παιδιού, ένα δώρο προς τη μητέρα. Καταλαβαίνετε, σας κλείνω πονηρά το μάτι αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε να το κάνω, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι και δύσκολο εγώ εκεί πέρα έξω. Δεν μπορείτε να βρείτε μια απόδειξη, μια φωτογραφία ότι παραδίδει το παιδί το δώρο στη μητέρα, κάτι τέτοιο, να το αιτιολογήσουμε?
9: Δεν μπορώ, είναι δύσκολο, είναι δύσκολο.
0: Δεν μπορείτε να κάνετε μια, να φτιάξετε μια φωτογραφία, αυτό σας λέω.
9: Το Survivor πότε ξεκινάει φέτος?
0: Δεν ξέρω φέτος αν θα
11: γίνει.
1: Άλλος ένας ακροατής του Σφαίρα που δεν μπορούμε να κάνουμε φάρσα.
0: Να το φύγουμε πια.
1: Τι θα γίνει με αυτή την ιστορία?
0: Πού είστε στα μάξι, είστε
1: μωρέ? Μέχρι ποια ώρα πιστέψατε?
0: Ραφαέλα, είσαι εκεί και εσύ?
9: Όχι, δεν είναι.
0: Η σύζυγος Ραφαέλα μας έστειλε μπάσκετ σε ψαρώσουμε.
1: Να σε ρωτήσω, γιατί δεν το πιστεύεις στον Γιώργο, πού του το κατάλαβες?
0: Στο όνομα.
9: Καταρχάς σας ακούω καθημερινά, οπότε...
1: Ρε παιδιά. Μα όλη η Ελλάδα ακούει πρωινό Σφαίρα!
9: Και τώρα στα νησιά Ανδράτη ακουγόσαστε για τροπολιτεία του Μονεβασιά.
1: Φιλιά πολλά!
0: Φιλιά μας τη Μονεβασιά!
1: Το νου σας!

0: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Job find.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
3: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
5: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
4: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
6: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
4: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκι.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα Τρία Μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
13: Ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
14: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
15: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M-Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότηση χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Αφεντικό, ποτέ δεν πάρω άδεια.
16: Τώρα γύρισες από διακοπές.
11: Άλλο αυτό. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Λοιπόν, 17 λεπτά πριν από τις 10. Ναι. Δεν είναι πάμε Ανδριόπουλο, γιατί σας τα άφησα σήμερα για λίγο πιο αργότερα. Λοιπόν, Ανδριόπουλος, καλάθι δικό σας γεμάτο 69-36-10-10-22. Γράψτε Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Και μην ξεχνάτε ότι με τον Ανδριόπουλο στις αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρουν όλα δωρεάν στο σπίτι, παρακαλώ. Και βέβαια με την κάρτα επιβράβευσης, τι ακριβώς κάνετε, έχετε πάρα πολλά προνόμια στις αγορές σας. Είναι ο Ανδριόπουλος, είναι από το 1983. Τον αγαπάτε με 7 καταστήματα στην Αττική, Περιστέρη, Γέρακα, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος και Νέα Ιωνία. Είναι πραγματικά μια καταπληκτική περίπτωση οικογένειας καταρχάς και ανθρώπων που βοηθούν τόσο μα τόσο κόσμο. Και μόνο αυτό που κάνουν μέσα από την εκπομπή μας, να δίνουν ένα καλάθι γεμάτο κρέατα, είναι πραγματικά τόσο. Είναι, όχι μόνο για επιβράβευση, μέσα από την καρδιά μας τους ευχαριστούμε που μια οικογένεια κάθε μέρα λαμβάνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα και γλιτώνουν πόσα χρήματα από τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αυτός είναι ο Ανδριόπουλος με τα πακέτα του, τα οικονομικά που μπορείτε να βρείτε πολλά κρέατα αλλά και πολλά άλλα πράγματα αν βρεθείτε σε κάποιο κατάστημά τους. Και αν πραγματικά τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα οικονομικά, πηγαίνετε σε έναν Ανδριόπουλο και θα δείτε πως θα κάνετε αγορές πάρα μα πάρα πολύ οικονομικές και θα πραγματικά θα πάνε τα πράγματα υπέροχα. Πείτε τους κόλλες ότι είστε και ακροατές του Σφαίρα. 69-36-10-10-22, Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο.
1: Νομίζω πως θα αναβείς τη δουλειά που σου ταιριάζει, θέμα τύχης. Πάθα μποτρίνη. Όχι, αν ξέρεις που να την αναζητήσεις. Το jobfind.gr, ένα από τα κορυφαία site εύρης εργασίας στην Ελλάδα, μπορείς να βρεις την ιδανική θέση για σένα ανάμεσα στις χιλιάδες επαγγελματικές ευκαιρίες σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Πώς? Είναι απλό. Μπες στο jobfind.gr, ανέβασε το βιογραφικό σου και ξεκινά άμεσα την αναζήτηση. Επίλεξε τον κλάδο και την ειδικότητα που σε ενδιαφέρουν και δες όλες τις διαθέσιμες θέσεις. Επόμενη δουλειά σου είναι εδώ. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
0: Αυτό το ποτρίνι πώς το παθές, τι έγινε?
1: Ξέρω, είδα ένα παιχταρά εδώ πέρα και με κόλλησε.
2: Λοιπόν, αν ξέρεις ότι τα φρέσκα ψάρια στο Lidl είναι πεντανόστιμα, ξέρεις ότι είναι 100% εγγυημένα από τη Βέλτια, έναν από τους μεγαλύτερους οργανισμούς εξειδικευμένου ελέγχου τροφίμων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, τα ψάρια στα Lidl εκτρέφονται σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στις ελληνικές θάλασσες, είναι ελεγμένα και μεταφέρονται με ασφάλεια για να φτάσουν σε σένα ολόφρεσκα. Ξέρεις λοιπόν ότι το ψάρι που απολαμβάνεις είναι και το ψάρι που εμπιστεύεσαι, γιατί όποιος ξέρει, ξέρει και πηγαίνει στα Lidl.
0: Μάλιστα.
2: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε με τον Μπάμπη.
0: Ναι, το ξέρω αυτά τα πράγματα, αλλά ψάχνω να βρω εδώ από τις φιλοσοφίες ζωής να σας πω. Εδώ, συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό να βρω λίγο. Ναι. Γιατί. Ένα δευτερόλεπτο λίγο. Καλά είναι, μάλιστα. Λοιπόν, καλά νέα από όλο τον κόσμο που δεν τα λέει κανείς. Και αυτά τα καλά νέα ίσως έρχονται σε. Έλα.
3: Με το AI τι κάνει.
0: Θα το άφησα λίγο να ξεκουραστεί. Λοιπόν, ακούστε λίγο καλά νέα. Νίκο, βάλε λίγο μουσικούλα πάρα πολύ ωραία. Στο Ντουμπάι, το ξέρετε ότι υπάρχουν δωρεάν μηχανήματα αυτόματης πώλησης που ψήνουν φρέσκο ψωμί κατά παραγγελία 24 ώρες 24 ώρο. Οπότε όποιος το έχει ανάγκη μπορεί να πάρει ζεστό ψωμί εντελώς δωρεάν.
4: Τι ωραία.
0: Ακούσατε, Παναγή σου μιλάω.
1: Έχει το φούρναρι μέσα στο Ντουμπάι.
0: Φίλοι μου,
1: πώς βγάζει το μηχάνημα ψωμί.
0: Σου σου δώσω μπουνιά αυτή τη στιγμή. Αδιάφορο γιατί επιλέγεις να φας εσύ.
1: Ποιος ζυμώνει.
3: Γρηγόρη μου, να μου ψήσει ψωμί ο αυτόματος πολιτικός στο φούρνο και το παίρνει.
0: Μα είναι δωρεάν για τους ανθρώπους που δεν έχουν να φάνε.
3: Α, αυτό
0: το ναι, άκουσε το όμως αυτό που σου λέω.
3: Α, είναι πάρα πολύ ωραίο τότε.
0: Υπάρχουν πολλοί μηχανήματα που, χτυπάς, ας πούμε, και ψήνει το ψωμί εκείνη την ώρα γρήγορα και στο δίνει για να το φας.
3: Α, πολύ
0: ωραίο. Οι άνθρωποι που δεν έχουν χρήματα.
1: Στην Ελλάδα τι θα το κάνανε αυτό.
0: Μάλιστα, θα το παίρνανε για το σπίτι του.
1: Θα το χώνα σε ένα φούρνο και θα βγάζα λεφτά.
0: Μάλιστα. Το Fortnite το ξέρετε, το παιχνίδι Fortnite.
1: Κάτι έχουμε ακούσει.
0: Ωραία, ο δημιουργός του Fortnite αγοράζει αθόρυβα, επειδή είναι πλέον δισεκατομμυριούχος, ολόκληρα δάση στις ΗΠΑ για να τα προστατεύσει από τους εργολάβους.
1: Άκου να δεις
0: τα αγοράζει.
3: Άντε ρε.
0: Και έτσι κανένας εργολάβος μπορεί να τα πάρει και έτσι

0: Silk Factory.
1: Όχι μωρέ.
2: Τραφάλγκαρ.
1: Όχι μωρέ.
3: Το Selfridges.
1: Όχι ρε. Πώς λέγεται την πλατεία που είναι εκεί πέρα που έχουν όλες οι οθόνες. Που είναι σαν να είναι στη Νέα Υόρκη. Άντε μωρέ.
2: Times Square.
1: Όχι εντάξει. Λοιπόν ακούστε τώρα γιατί αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Ό,τι μπορούμε να πάρουμε. Οι επιστήμονες δηλαδή της Κίνας αντιμετωπίζονται σαν διασημότητες. Αντί να βάλουν έναν ποδοσφαιριστή, αντί να βάλουν έναν γιατρό, βάζουν έναν γιατρό, βάζουν έναν επιστήμονα που έχει κάνει κάποια πράγματα. Και έτσι λοιπόν περπατώντας με το παιδί σου τίποτα άλλο, του λες: λέει, παπά, ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ένας επιστήμονας που βοήθησε γι' αυτό. Κατάλαβες,
0: φίλε. Έχει φτιάξει την πένσα.
1: Ναι, όχι την πένσα, έχει κάνει αυτό.
3: Έχει σώσει μια ζωή.
1: Έχει σώσει μια ζωή. Άρα λοιπόν οι φωτογραφίες είναι των επιστημόνων και όχι διάσημων ανθρώπων από τη μουσική, από το θέατρο.
3: Ο κύριος πολίτης που έχει τις φωτεινές οθόνες εδώ,
0: να
3: του τα πούμε.
1: Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα.
3: Βεβαίως.
1: Και να του πούμε ότι πώς το λένε, έτσι σαν όμιλος πολίτη, να ρωτήσει βέβαια και όλα σε οτιδήποτε άλλο γνωστά ονόματα ανθρώπων που στην Ελλάδα.
3: Μεγάλων επιστημόνων.
1: Μεγάλων επιστημόνων. Ναι. Που και να τα διαφημίσει για να τα βγει τον κόσμο.
3: Ναι.
1: Πικαντήλι.
3: Πικαντήλι, μπράβο.
4: Ναι.
3: Ναι. Κύριε πολίτη, αν μας ακούτε, μας ακούει ο κύριος Χάρη.
0: Έχουμε στην Ελλάδα πικαντήλι.
1: Μάλιστα.
3: Συγγνώμη, αλλά οι οθόνες πολίτης group στην Αθήνα είναι πολύ πιο ωραίες.
1: Λοιπόν,
3: μου κάνεις τη χάρη.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Έχουμε περάσει σε άλλη φάση τεχνολογικά.
3: Λοιπόν, ήμουν χθες στο κέντρο της Αθήνας, έβλεπα τη μουτσουλάρα της Βερίνας που λέγε live τώρα.
0: Ορίστε. Κατέβα στη Βερίνα τώρα και βάλε μια που είχε ανακαλύψει το τέτοιο.
1: Άλλο νέο.
0: Μαρί Κιουρί.
1: Άλλο νέο.
0: Κατέβα στη Μαρία Αντωνάκη και βάλε τη Μαρί Κιουρί.
1: Λοιπόν, άλλο νέο που έρχεται έτσι και είναι πολύ ωραίο. Αναπτύχθηκε ένα κάλυμα γλώσσας.
0: Κάλυμα γλώσσας.
1: Μίας χρήσης.
0: Βολεύει αυτό.
1: Που το βάζεις, δηλαδή είναι κάλυμα που το βάζεις στη γλώσσα σου. Για ανθρώπους που πρέπει να πάρουν πικρό φάρμακο και δεν μπορούν.
0: Ωραίο.
3: Πάρα πολύ ωραίο αυτό.
1: Ωραίο.
3: Τι αυτό ωραία ανακάλυψη.
2: Γιώργος νόμιζε ότι ήταν για άλλο λόγο.
0: Έχω βρει όσες εξόπιση τέτοιο. Μιας χρήσης.
3: Άρα Γρηγόρη υπάρχει και εδώ.
0: Ναι ρε. Από έπαθες από, ναι, από ροζ μάτι μέχρι
4: σεξόπ γιατί.
0: Εκεί τα είχανε.
2: Μιας χρήσης.
3: Από τι σε προστατεύεις το σεξόπ?
0: Ω καλά. Τι μπορεί να σου έρθει.
1: Συνεχίζω με τα καλά νέα.
0: Ω καλά.
1: Με τα καλά νέα του πλανήτη που κανείς δεν ασχολείται.
0: Κανείς δεν ασχολείται με αυτά.
1: Κανείς δεν ασχολείται. Όλοι πάνε με τα κακά. Γιατί το κακό πουλάει, κυρίες και κύριοι. Ενώ είναι γεμάτο ωραία νέα αυτός ο πλανήτης, μένουμε στα κακά. Αλλά φταίτε κι εσείς. Πάμε να δείτε κακό νέο, τσουκ, εκεί να κολλήσετε. Και να πείτε. Όχι όλοι, αλλά πολλοί, δυστυχώς. Μία βιολόγος από τον Παλί ανέπτυξε μία σακούλα από μανιόκα. Τι είναι μανιόκα?
0: Μανιόκα.
1: Μανιόκα. Πρέπει να είναι φυτό η μανιόκα. Τι κάνει αυτή? Ναι, έχει δίκιο. Μόνο και εγώ με την ταπιόκα πρέπει να τον μπερδεύω.
0: Όχι, λοιπόν, και...
1: Μανιόκα, έτσι γράφει.
0: Κασάβα. Η οποία αυτή
3: κασάβα σακούλα... λέγεται.
0: Ναι, γνωστή και ως μανιόκα.
1: Α,
0: η γιούκα, το γιούκα είναι, ρε παιδί.
1: Τι είναι, τι είναι αυτό?
0: Το γιούκα είναι ένα αγγλικό πατάτα που το κόβουν, το βγάζουν, το ψήνουν.
1: Και έφτιαξε λοιπόν μια σακούλα αυτή. Α, τέλεια. Έφτιαξε λοιπόν μια σακούλα από τέτοια αγγλικό πατάτα, η οποία τι κάνει, διαλύεται μέσα στο νερό και μετά γίνεται τροφή για τα ψάρια.
0: Ορίστε.
1: Δηλαδή η μανιόκα αυτή τρώγεται από τα ψάρια.
0: Υπέροχο.
1: Πλάκα μου κάνει.
3: Κάνει λίγο ψωμάκι, αν φάνε τα ψάρια.
1: Βρε ανόητε να γεμίσει σακούλε παντού αντί για πλαστικό. Και αν καταλήγουν στη θάλασσα οτιδήποτε άλλο να διαλύεται για να είναι τροφή για τα ψάρια.
0: Ξέρετε, παιδιά, επειδή έχω πάει για ψαροντούφο και έχω καταλήξει κάτι παραλίες που σκάει το κύμα μέστη. Δεν καταλαβαίνει. Διαλυμένε σακούλε, μικρά πλαστικά και τα ψαράκια να τρώνε. Το καταλήγει
1: σε
0: πιάτο μα.
1: Βέβαια. Εκτός ότι τα σκοτώνει τα... Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι... αν θέλετε μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά... ας το αφήσω, τώρα γιατί πέραμε για καλά, ναι. Λοιπόν, μία μαθήτρια λυκείου στη Χαβάη ανακάλυψε έναν μύκητα στους φλοιούς της Καρύδας. Από Καρύδες, ο Γιώργος ξέρει αρκετά, και εγώ από το Survivor.
0: Έχω δύο.
1: Που μπορεί να διασπά το πλαστικό και χημικές ουσίες που βρίσκονται στα αντιλιακά. Η ανακάλυψη θα μπορούσε να βοηθήσει στην ανάπτυξη τρόπων μείωσης της ρύπανσης. Στη Νορβηγία, οι άνθρωποι κρεμούν στους φράχτες τους σακούλες με μήλα. Φανταστείτε φράχτες εκεί που υπάρχουν στα χωριά, έχουν κρεμασμένες σακούλες με μήλα. Ώστε όποιος περνάει να μπορεί να τα πάρει δωρεάν. Αποτρέποντας έτσι τη σπατάλη καλών φρούτων. Δηλαδή ουσιαστικά παίρνεις όποιο φρούτο
3: θέλει. Και σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα κατά της πατάλης των φρούτων. Των φρούτων λέω, του φαγητού.
0: Του φαγητού.
3: Ναι.
1: Ναι. Ενώ στη Φιλανδία τοποθετούν θερμενόμενες καμπίνες ανάγνωσης σε πάρκα. Δείτε το λίγο πώς είναι.
0: Είναι αυτό. Α, για να κάτσουν να διαβάσουν μέσα.
3: Εμείς τα κάναμε σεξ εκεί μέσα.
1: Προσφέροντας στους ανθρώπους ένα ζεστό ήσυχο μέρος για να διαβάσουν και να χαλαρώσουν το χειμώνα. Εκεί δηλαδή που κάνει παγωνιά, μέσα στο πάρκο φτιάχνουν ένα πάρα πολύ ωραίο γυάλινο ζεστό σαν σαλόνι. Με τζάκι και αυτά και κάποιος το προσέχει. Εμείς πώς να τα κρατήσουμε πέρα γι' αυτό, ούτε 5 λεπτά. Θα μπαίναν μέσα 2, θα τα βάφανε με σπρέι.

0: Οι άλλοι θα τα σπάγανε. Αυτή είναι η Ελλάδα, αδερφέ. Δυστυχώς.
1: Καλά, κατάλαβες. Δεν είναι όλη η Ελλάδα αυτή.
0: Λέω αυτή είναι η Ελλάδα, ότι υπάρχουν Έλληνες. Δεν είπα ότι είναι όλοι.
1: Εντάξει. Λοιπόν.
2: Εντάξει, κάλλοι πάνω είναι καλύτερα.
1: Εμείς πάνω είμαστε
2: ακριβώς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Κουραστήκατε ακριβώς. Λοιπόν να ακούτε αρνητικές ειδήσεις. Συντονιστείτε εδώ πέρα στο πρωινό του Σφαίρα, γιατί υπάρχουν καλές ειδήσεις, αλλά κανείς δεν τις λέει.
3: Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του και εμείς στο τέρμα. Πρωινό Σφαίρα 102-2.

0: Λοιπόν, παιδιά, εδώ μην ξεχνάτε ότι έχουμε και αυτό το απίθανο ψυγείο γεμάτο φέτα βαλμά και όχι μόνο και κασέρι και κοφινάκι και τυρί.
1: Πού είναι, το έχω ζητήσει το.
0: Ναι, φίλε, εγώ φταίω, σου ζητάω συγγνώμη. Δεν το έχω πει εγώ να στείλουν. Αν με ακούνε εκεί πάνω από το βαλμά, στείλτε ρε, παιδιά, σα παρακαλώ.
2: Ο Μαρκούλης μου λέει, παπά, πού είναι το τυρί που μου έχει
3: ποσοστό. Να πα να αγοράσει, ρε. Ο Μαρκούλης σου λέει.
0: Δεν έχει.
1: Δεν έχει.
3: Γάμο. Δεν το προλαβαίνετε,
1: άλλα, επειδή είναι πιο μικρό στη γειτονιά.
3: Να πας σε άλλη ρε γειτονιά.
1: Ναι. Έχουμε λέει στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, μου λέει Βαλμάς, που φεύγει πολύ περισσότερο.
3: Η αλήθεια είναι ότι και η Αναστασία, η ακροάτριά μας, η φίλη μας που μου έστειλε, μου λέει, δεν το προλαβαίνω.
0: Μάλιστα. Εντάξει ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Σημαίνει και αυτό.
1: Μήνυμα από Βαλμά.
4: Τι ναι. Να κάνουμε, είπαμε να μας φέρει τέτοιο.
0: Ορίστε, λέει, γράφει, αύριο φεύγουν 20 ψυγεία γεμάτο τριγιά. Για εδώ.
1: Υπερβολή τώρα, 20 τριγιά.
3: Όχι, έχω πολύ
0: 20,
3: κόσμο.
0: 20, ναι, έχει κόσμο που. Okay. Και το στεναχώρια είναι ότι δεν μπορούν να τα βρουν. Λοιπόν, παιδιά, αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. Το 70% πρόβιο, το 30% γίδινο. Σας είπα, είναι μεγάλη τιμή που υπάρχει ο Βαλμάς στην Ελλάδα. 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, εγώ μεγάλωσα με αυτό από μικρό παιδί. Εμείς δεν λέγαμε το αστείο, δεν μου λέγε μάνα μου φέρε φέτα, φέρε Βαλμά μου λέγε. Οπότε είχαμε καταλάβει πώς.
1: Τώρα όμως δεν θα ήταν ωραίο να σκάσει ο Βαλμάς εκεί.
0: Ναι, δεν καταλάβεις τι εννοώ, φέρε Βαλμά να φάμε. Δηλαδή, πώς λέμε, θα το πω, φέρε Coca-Cola.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν τέτοια κατάσταση, ότι ήταν σε τέτοιο επίπεδο ιστορία. Όπως λέμε τώρα για
1: αυτό το Άζαξ, δεν το λέμε καθαριστικό τζαμιόν.
0: Πώς λέγαμε Sportex που εννοούσε όλα τα παππούσια αθλητικά. Για μας μία ήταν η φέτα. Και για τη Βόρεια Ελλάδα μία είναι η φέτα. Τώρα, από εκεί πέρα να ξαναπώ γιατί θέλω να είμαι ειλικρινή. Όχι ότι δεν υπάρχουν άλλες ωραίες φέτες ή όχι ότι δεν υπήρξαν συγκλονιστικές φέτες. Υπήρξαν πολύ ωραίες φέτες που τα χαλάσανε τα πράγματα. Πήγαμε τα τελευταία χρόνια να πάρουμε εκεί που παίρναμε, εδώ στην Αθήνα, και λέμε, είναι δυνατόν, γιατί άλλαξαν οι γεύσεις. Το γιατί άλλαξαν οι γεύσεις και χαλάσανε είναι μια μεγάλη ιστορία που κάποτε πρέπει κάποιος να βγει και να πει τι γίνεται με γάλατα, τι γίνεται από αυτά που λένε, πόσα ισχύουν. Μια μεγάλη ιστορία, τεράστια, που από πού να το πάρει το κουβάρι και από πού να το ξετυλίξει. Αλλά αυτά τώρα δεν τις παρούσες. Μια μέρα πιστεύω θα υποθούν όμως. Γιατί το λέω αυτό για τη φέτα? Γιατί η φέτα της Ελλάδας είναι ένα από τα κύρια. Κατάλαβες τι εννοώ. Πώς λέμε ρε παιδί μου, σουβλάκι, λέμε φέτα, λέμε, είναι πράγματα που είναι δικά μας. Τα αγαπάμε, κατάλαβες. Οπότε δεν μπορεί να έρχεσαι στην Ελλάδα και να μην τρως ωραία φέτα. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Έτσι.
0: Εντάξει. Και τώρα αυτή τη στιγμή δεν μιλάω για το πόσο αυξήθηκε το γάλα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί, είναι
1: γιατί
0: ακριβώς,
1: δεν βγάζουν και γιαούρτι στο Βαλμά.
0: Γιατί φίλοι τώρα στο Βαλμά προσπαθούν να βγάζουν αυτή την ποσότητα που βγαίνει τέλεια. Δεν θέλουν ούτε να ξεπεράσουν ούτε να κάνουν. Ξέρουν ποιο είναι αυτό που πρέπει να κάνουν για να βγαίνει τέλειο. Λοιπόν, φέτα Βαλμά, να θυμάστε και το κοφινάκι. Μπορείτε να το βρείτε. Είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. 69-36-10-10-22. Στείλτε ονοματεπώνυμο για να έρθει ένα ψυγιάκι γεμάτο τυριά στο σπίτι σας. Γράψτε Βαλμά και ονοματεπώνυμο.
1: Νέα σχολική χρονιά, νέες εμπειρίες και ένας νέος κύκλος για τους μικρούς ήρωες μαθαίνουν τη Στίχημαν. Οι δωρεάν εκπαιδευτικές και βιωματικές δράσεις του προγράμματος επιστρέφουν και σύντομα ανοίγουν και οι νέες φόρμες συμμετοχής. Στο ήρωες.gr θα ανακαλύψετε όλες τις δράσεις του νέου κύκλου. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξει υπεύθυνα, οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μια στιγμή ήταν αρκετή η οθόνη του κινητού σου. Έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς. Γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα με δέσμευση να μην μείνει χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone, ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone.
3: Τα κουνούπια είναι από τους κλασικούς θαμώνες της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι και ασθεναλωνίζουν στην Ιφίλιο. Ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unifarma.
0: Λοιπόν, ένα τηλέφωνο θέλω να πάρω.
2: Πάρτο.
0: Έτσι, σας παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ένα τηλεφωνάκι, παρακαλώ.
3: Τι είναι αυτό το τηλέφωνο?
0: Τώρα θα ακούσετε.
1: Χρόνια πολλά, γενέθλια, επέτειο, χωρισμός.
0: Σήκωστε λίγο, Νίκο, σήκωστε λίγο. Θα τα ακούσετε λίγο.
5: Παρακαλώ.
0: Ναι, Δήμητρα.
5: Ορίστε.
0: Δήμητρά μου, είμαστε στον αέρα στο ραδιόφωνο, να ξέρεις, στο Σφαίρα. Είναι η Δήμητρα από την Μπέταμπετ.
3: Δημητρούλα,
1: χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
0: Σε έχουμε βγάλει στον αέρα. Θέλω να πω σε σένα, και σε όλη την ομάδα εκεί στην Πέταπετ, σας ευχαριστούμε για την καλή σας την ψυχή, για το πόσο κόσμο έχετε βοηθήσει. Η Πέταπετ, κυρίες και κύριοι, που έχει να κάνει με τα, με οτιδήποτε έχει να κάνει με τα θέματα υγείας στην πόλη και στην ενοικίαση.
1: Έχει ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
0: Νομίζω, εντάξει, εσείς που ξέρετε πολύ καλά τι λέω. Και η Δήμητρα είναι αυτό που λένε η καρδιά της εταιρείας, έτσι, 24 ώρες 24 είναι εκεί με ένα τηλέφωνο 7 μέρες την εβδομάδα. Δήμητρά μου, πολύχρονη.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας αγαπάω όλους πάρα
0: να
5: πολύ.
0: Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, να χαίρεσαι αυτό που έχετε φτιάξει
3: πλάσμα.
0: Γιατί ρίχνετε πολλή δουλειά εκεί σε αυτή την εταιρεία στην Πέταμπετ και σας ευχαριστούμε που όποτε υπάρχει πρόβλημα, χωρίς να το ξέρει κάποιος, αλλά εγώ το λέω γιατί σκοπός είναι να τα λες όταν πρέπει να τα ακούνε κάποιοι, είσαι εκεί για να βοηθήσεις τους πάντες. Αυτή είναι η Πέταμπετ, αυτή την Πέταμπετ γνώρισα εγώ.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ από την καρδιά μου.
0: Σε φιλούμε πολύ, φιλιά σε όλους.
3: Και εγώ φίλα μας.
5: Φιλιά σου.
3: Φιλάρα μου.
0: Γεια σου,
3: όλα τα καλά.
0: Γεια σου, γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 3 λεπτά μετά από τις 10 και...
1: Αυτό ήτανε!
0: Ναι, φίλε, τελείωσε. Ναι, τελείωσε, σου λέω.
3: Περνάγαμε ωραία με εκείνη την παρέα.
0: Τα γέλια μας χαλούσαν τις βραδιές.

0: Γεια σου Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ήταν ο υπερταλαντούχος Γιώργος Λιανός.
2: Ο Πικάνιας μας, ο Παναγής Ζορζάτος.
3: Ο υπέροχος ο Νίκος Καλούδης.
1: Ήταν και ο Βαλάτης, ήταν και ο Σάκης Αρναούτογλου. Ήταν εκεί, ήταν εκεί, ήταν ύστερα. Θα δώσουμε ένα ραντεβού σε 20 ώρες από τώρα στις 6 το πρωί με το δίδυμο Παναγής και Νίκος.
2: Και μετά ακόμα στην πια, άιντε.
1: Εδώ για να είμαστε μαζί μέχρι και τις 10. Περάστε καλά, έρχεται η Βερίνα και μετά το πρόγραμμα του Σφαίρα. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες το e-food όλα τα αγαπημένα.
2: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Έμεινε ένας.
4: Εγώ είμαι!
3: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
4: Νιώθω λίγο περίεργα.
3: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
7: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
8: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
9: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
10: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
10: Αλήθεια,
11: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
10: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
10: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
11: Γράφε 2831-030-250.
10: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά.
11: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
2: Αλφα στους 104,7.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: νυχτήσω. 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
6: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
7: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία. Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
9: προπονητική,
8: αισθητική,
9: διοίκηση,
8: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
8: 28 310 24 111
9: και www.mbs.com.gr.
8: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά!
10: Ωραία! Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΦΜ 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2831054094. ΑΦΜ 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
16: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
17: Θα θυμάστε, ο χρόνος είναι σαν το string. Θα το θυμάστε.
18: Τι?
17: Πίσω δεν έχει.
18: Α, μάλιστα.
17: Μόλις μας ήρθε ένα μήνυμα. Άμα δεν είσαι ελεγκτής, μην μπαίνεις σε λεωφορείο με τσαντάκι όμου. Σύλλογος Καρδιοπαθών Ελλάδος.
19: Έλεντε.
16: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
8: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
7: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
8: Δεκαλικά Χνάρης.
7: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
8: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
7: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
8: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση χοντρική λιανική.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23353.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Θέλω να σας πω, παιδιά, ότι χθες κάποια στιγμή προς το μεσημέρι χτύπησε το κινητό μου. Ήταν ο φίλος μου ο Ηλίας ο Γκρέκος. Είναι ένας νέος τραγουδιστής, τραγουδάει πάρα πολύ ωραία, έχει πολύ ωραία φωνή, έχει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Το έχουμε παίξει και εδώ στην εκπομπή και σου άρεσε κιόλας.
2: Πώς λέγεται το τραγούδι?
1: Πρώτη φορά λέγεται το τραγούδι. Μου πρότεινε ο φίλος μου ο Ηλίας, εάν θέλω, να πρωταγωνιστήσω στο βίντεο κλιπ του.
3: Α, αυτά είναι.
2: Τι είναι να πρωταγωνιστήσεις στο βίντεο? Σου έχει πει ποιο είναι το σενάριο του βίντεο κλιπ?
1: Όχι, δεν το έχω ακούσει. Το μόνο που ξέρω είναι ότι θα υπάρχει ένα μοντέλο, μια κοπέλα.
3: Γιατί μιλάει
1: για μια αγάπη που συμβαίνει πρώτη φορά.
2: Αν είναι. Να ακούσουμε το τραγούδι.
1: Ωραία.
2: Να κάνεις εικόνα. Να φανταστούμε λίγο τι θα μπορούσε να κάνεις.
1: Ρούμπα.
2: Εδώ.
1: Ωραία ρούμπα.
2: Εδώ ακόμη εσύ είσαι με πλάτη γυρισμένος, δεν φαίνεται.
1: Ωραία.
3: Σαν κοπέλα... να την έχεις ξυρίσει την πλάτη.
2: Η κοπ... να.
4: Δεν είναι η πρώτη μου φορά.
2: Όπα. Είσαστε στο κρεβάτι με την κοπέλα.
1: Ωραία.
2: Και εσύ με πολύ πονηρό μάτι γυρνάς την κάμερα και κλείνεις το μάτι. Σ.
1: Όπα. Δεν είναι η πρώτη μου φορά.
4: Μα νιώθω μέσα μου βαθιά.
2: Όπα. Όπα, αυτό το νιώθω βαθιά μέσα μου, πες να το προσέξουμε, παιδιά. Μην πει εκείνη την ώρα που είμαι κάπου. Μην έρθει κάποιος άνθρωπος.
1: Όχι, θα έχουμε παρεξηγήσεις.
2: Ούτε ο τραγούδης να περάσει από πίσω μας.
1: Σωστό.
2: Να το ζήσω εγώ και η κοπέλα, πείτε.
1: Έτσι.
2: Αυτά τα ξεκαθαρίσει, θα τα υπογράψει από πριν. Εντάξει, όχι, αυτά τα υπογράψουμε, φίλε.
1: Θέλουμε συμφωνητικό εδώ.
2: Και νιώθω μέσα μου βαθιά και εμφανιστεί τύπο ξαφνικά και σου πει ο σκοτέτη, εγώ σου το είπα. Από τον βίντεο.
4: Τόσο εξαρτημένο.
2: Όπα, μετά γίνεται εξάρτηση, να ξέρει. Go black, never go back. Να θυμάσαι τον παλιό.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Αλφα FM
6: 104,7.
7: 104,7.
6: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

μαζί να φτάσουν. Ζήσαμε, μα δεν ριζώσαμε. Μείναν μετέωρα τα βουνά να μας κοιτάζουν.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά. Ηλεκτροκίνηση της Ηλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
7: Αν χαλάσει όμως...
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 8612 320. Computer Repair.

0: Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
2: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα.
3: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
2: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
3: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
2: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς. Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη καλέ?
4: Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία. My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Αλφα στους 104,7.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Σταμάτα μωρή, πια μαζάλισες!
8: Είστε σίγουροι ψυχολόγος?
7: Με τόσα τίκ που έχεις, καλύτερα να γίνεις ρολόι!
8: Είστε σίγουρα νευρολόγος?
7: Α, πού πας με αυτή την πάμια, ρε!
8: Είστε σίγουρα ουρολόγος?
7: Δεν μας άφησες καμιά κόμμα να σου φύγω τα σπυράκια!
9: Ναι, μπροστά.
8: Είστε σίγουρα δερματολόγος?
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
3: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 31 0 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
9: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
8: Φυσικά, για πότε?
9: Το συντομότερο.
8: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
9: Μια χαρά.
8: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
9: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
8: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
10: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 31 0 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
11: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπίλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
12: Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
13: Αλφα στους 104,7.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Έρευνες πάντως, διαβάζω εδώ πέρα, έδειξαν ότι οι άντρες με 20 εξπερματώσεις, λέει, μηνιαίως, 20 μηνιαίως, έχουν 15% μικρότερη θνησιμότητα.
2: Τέλεια. Αυτό είμαι μέσα.
1: Αυτό σε περίπτωση που αναρωτιέστε γιατί οι μαλακές δεν πεθαίνουν. Αυτό ήταν ανέκδοτο, δηλαδή, εντάξει. Παρακά, δηλαδή τα λέω διακριτικά και δεν γυλάει κανείς. Δηλαδή πρέπει να πω, ήταν μια πάπια, μα τι πάπια, μια πάπια με πάπια.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Αλφα FM
4: 104,7. 104,7.
3: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Το E-Diagnosis Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό, με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
4: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
5: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
4: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
5: Ψυχολογία,
4: παιδαγωγικά,
5: τουρισμός,
4: προπονητική,
5: αισθητική,
4: διοίκηση,
5: μαγειρική,
4: πλήρωμα ασθενοφόρου
5: και πολλά ακόμα.
4: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
5: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
5: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
4: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
5: 28 310 24 111.
4: Και www.mbs.com.gr.
5: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Πρώτη ερώτηση που έκανε ο Μήτρογλου.
8: Τι?
7: Λέει στο διπλανό του, δεν ξέρω ποιος ποδοσφαιριστής. Λέει, ρε φίλε, ξέρεις πόσες μέρες πας Βραζιλία με παπάκι?
6: 24 ώρες το 24ωρο.
9: Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop
1: mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23 353.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
11: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ίντσων μόνο 329.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
12: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα.
1: Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
13: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
14: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
15: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
16: Αλφα στους 104,7.
17: Άκου μουσική.
18: Άκου μουσική.
17: Νιώσε το ρυθμό.
18: Νιώσε το ρυθμό.
19: Άκου δυνατά.
16: Άκου μοναδικά.
18: Αλφα.
17: Εδώ. Τα ακούς όλα.
16: Αλφα FM
20: 104,7.
21: 104,7.
16: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
22: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
23: Παναγιώτη,
24: έλα.
23: Πώς λέγεται αυτός που πουλάει τη μάνα του?
24: Μαμά πολύ.
25: Μαμά πολύ. Μαμά πολύ.
24: Θα το βρω.
23: Λέγε ρε, πώς λέγεται αυτός που
24: δεν
23: πουλάει
24: ξέρω
23: τη μάνα του?
24: Πώς?
23: Πούλμαν.
24: Πούλμαν, ε. Το πιάσες.
26: Γρηγόρη, καταπληκτικό αυτό που είπες.
22: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
27: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τι νέα, πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Έμεινε ένας.
9: Ναι, εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
10: Επισκεφτείτε την Starenios Costas, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7.

0: ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Μπρικέλτα. Good morning.
2: Good morning.
1: Good morning. You wake up in the morning. You drink the drink the watch for beginning the day, or you sleeping?
2: Sorry, I don't understand.
1: Why you don't understand me? I don't understand why you don't understand me. Μπρικέλτα, happy birthday. It's your birthday, eh?
2: Yeah.
1: Happy birthday, Μπρικέλτα.
2: Thank you.
1: Okay, Μπρικέλτα. Μπρικέλτα, you wake up or sleep?
2: Wake up
1: in the morning. How minutes you wake up? Δεν καταλαβαίνω.
3: Τι ούτε.
1: What? Μπρικέλτα, I want to tell you something more. My name is Gregory. I call from Athens.
2: Yes.
1: Where are you from? From where you are from? England?
2: No, I'm from Albania.
1: Albania. I want to tell you happy birthday.
2: Thank you.
4: Happy birthday.
1: Happy birthday. Here is my.
4: Tell the station.
5: It's going well.
4: Sfera,
5: so far, so good.
4: 100.
5: So
4: far.
6: We are from Sfera FM 102.2. Oh, Christ.
1: From Athens.
6: Oh, my God.
1: And Dory sent one mail here in the radio.
4: I take the
1: mail and I read the mail and I call from the mail you in your room. And after I told you
4: now
1: some
4: we have
1: things.
4: To say all together
5: it's,
4: to
5: it's
4: you.
5: It's Alexis Tsipras.
4: Happy birthday!
1: Happy birthday, Μπρικέλτα.
6: Τώρα ανάθεμα κι αν κατάλαβες ποιοι είμαστε, από πού σε πήραμε.
1: Ωραία, Μπρικέλτα, please.
4: Okay, your boyfriend told us we don't speak.
5: I'm just για να σας εκτεθώ.
1: No. Κάτσε κόπη
5: ξανά.
1: Μην γελάς να καταλάβεις. Don't laugh, Μπρικέλτα.
6: How old are you, Μπρικέλτα? How old are you?
7: How old are you?
1: Τι έφαγε χθες, πες της.
6: What ate yesterday?
5: Μην κάνε τα κολέγια τώρα, άστε.
1: You are for 40... Πώς είναι 40... Πώς είναι
5: 40 cents.
1: 40 cents. Πώς το έχετε Άγιος 40, ρε, στο...
4: Άγιος 40.
5: Η Άγιος, πώς
1: λέγεται. Πώς λέγεται στα αγγλικά η Άγιος.
5: Holy 40.
6: Cent είναι ο Άγιος.
1: You are for 40 cents. Τι γελάς, ρε, από πού είναι η κοπέλα.
5: We like listening to 50 cents.
1: Ποιος είναι από 50 cent?
6: Γιώργο, περιμένετε λίγο. Να μιλήσει κάποιος που ξέρει καλά.
1: Ρε βλάκα, προσπαθώ να ρωτήσω από τους Άγιους 40 και μου λέει όλες από τους 50. 50 cent είναι...
5: 50 cent is a rapper.
1: Ο 50 cent είναι από τους Άγιους 40.
5: 40 cent is a city, yes.
1: 40 cent. Άντε, πώς συγκριθούμε.
5: 10 χιλιόμετρα πιο κάτω.
1: Happy birthday. Goodbye, happy Kelton. Άντε, γεια.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM 104,7.
8: 104,7.
9: Συντονίστηκες.
10: Κόλλησες.
0: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
10: Πυροβολάει.
0: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος. Ο ηγέτης στο νερό.
5: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλλιέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
6: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
8: Άκου δυνατά,
9: άκου μοναδικά.
7: Αλφα, για να την ακούσεις.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Παρακαλώ.
12: Ναι, καλημέρα.
11: Καλημέρα.
12: Καλημέρα, το Γιάννη θέλω.
11: Ο ίδιος.
12: Έλα, Γιάννη μου, τι κάνεις, αγόρι μου?
11: Καλά, πασά μου, ποιος είναι?
12: Έλα, αυτό ο φίλος της Βύσης μου, ο Κώστας, ήρθε εδώ στην Αθήνα.
11: Γιάννη, Γιάννη.
12: Ο Γρηγόρης σήμερα. Ρε Γιάννη, ο Αρναούτογλου, ο Γρηγόρης είναι. Και μας...
11: Έλα, παιχτούρες, καλημέρα.
12: Έλα, καλημέρα, καλημέρα.
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
13: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
6: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
6: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
6: τουρισμός,
5: προπονητική,
6: αισθητική,
5: διοίκηση,
6: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
6: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
6: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
6: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
6: 28310-24111
5: και www.mbs.com.gr.
6: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
9: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
8: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
9: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Αλφα.
1: Μέρα νύχτα στο τηλέφωνο με παίρνεις και μου λες ότι δεν είσαι πια καλά. Πολεμάω με τον εαυτό που κρύβω πριν το

0: σαβάτρα και σπάω που σταθώ.
1: Αλφα FM.
2: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
3: Non-stop mix.
2: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
3: Non-stop
2: mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
3: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
8: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
9: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
10: Προβιάς Δημήτρης. Λόγο τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
11: Αλφα στους 104,7.
12: Άκου μουσική.
13: Άκου μουσική.
12: Νιώσε το ρυθμό.
13: Νιώσε το ρυθμό.
14: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
16: Αλφα.
17: Εδώ.
18: Τα ακούς όλα. Όλα.
11: Αλφα FM
19: 104,7.
20: 104,7.
19: Ο μόνος τρόπος να πεις
21: ραδιόφωνο.
22: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ,

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Δύναμη,
5: εμπειρία,
4: γνώση,
5: εξειδίκευση.
4: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
4: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
5: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
4: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28 31 0 50 383 και 6974 901 553.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
5: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
10: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
11: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
12: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
11: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
12: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
11: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
12: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
13: Αλφα στους 104,7. Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Χθες φώναξα για το Μάστορα να έρθει για το ίντερνετ. Το φώναξα.
15: Γιατί τι είχε αυτό το ίντερνετ?
14: Φώναξα το ίντερνετ. Μου λέει, μπαίνει ο Μάστορας μέσα, μου λέει, έλα γρηγοράκι, πού είσαι, έλα Μάστορα. Μου λέει, πού είναι το ρούτερ? Λέω, απέναντι στο γείτονα.
16: Κατάλαβα.
17: Γρηγόρη, γνώρισα και στο αεροπλάνο.
14: Τι γνώρισε?
17: Γνώρισα, ρε φίλε, μου λέει, εγώ είμαι, μου λέει, η μικρή αδερφή του Φιντέλ Κάστρο.
14: Του Φιντέλ Κάστρο.
17: Του Φιντέλ του Κάστρο, μου λέει η μικρή αδερφή. Και τι λέω, πώς είναι?
16: Πώς τη λέω?
17: Φιλιό Πυργάκι. Είμαι πολύ περήφανος για αυτό. Μου σηκώθηκα το πρωί.
14: Ναι.
17: Έτσι και ολοκλήρωσα επιτέλους 100 κιλιακούς, φίλε.
14: Αλήθεια?
17: Έλα ρε. Σετάκι 100 κιλιακών.
16: Από πότε τους είχες αρχίσει?
17: 2009.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Κυροβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
4: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
3: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
3: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
9: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
10: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
9: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
10: Ψυχολογία,
9: παιδαγωγικά,
10: τουρισμός,
9: προπονητική,
10: αισθητική,
9: διοίκηση,
10: μαγειρική,
9: πλήρωμα ασθενοφόρου
10: και πολλά ακόμα.
9: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
10: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
11: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
9: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
11: 28310-24111
9: και www.mbs.com.gr.
11: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
12: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
13: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
14: Στο Ρέθυμνο, τα Μεσφαίρα.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
3: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
4: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grip, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
8: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Α στους 104,7. Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
13: Προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνος. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.
14: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
15: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα.

0: αμέτρητα. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Καλώς τη!
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος?
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Το πρωινό σου?
11: Το καλύτερο!
10: Το απογευματινό σου break?
12: Το καλύτερο! Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα?
10: Το καλύτερο!
12: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
10: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά ό,τι καλύτερο.
13: Στην Όμιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον απέκτησε κινήτρα θόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
14: Στην Όμιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όμιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και υποθέσεις.
15: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
16: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, παιδιά. Η μεγάλη γιορτή του 18ου Greece Race for the Cure ξεκινά αυτό το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα στο πεδίο του Άρρωστη είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή για μικρούς και μεγάλους. Λοιπόν, όσοι βρεθείτε εκεί, να σας πω, θα μπορείτε να περιηγηθείτε στα περίπτερα των υποστηρικτών της διοργάνωσης, να πάρετε μέρος σε fitness sessions στην κεντρική σκηνή, να ζωγραφίσετε με τα παιδιά στην ειδικά διαμορφωμένη παιδική γωνιά και να κάνετε face painting, να δημιουργήσετε μαζί μικροί και μεγάλοι στα μοναδικά workshops που θα γίνουν εκεί και φυσικά να ενημερωθείτε μέσα από δράσεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης. Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα του Σαββάτου και της Κυριακής στο greecerace.gr. Σας περιμένουμε όλους. Έρχεται ο Νίκος Βερτής.

0: βουτιά στο παρελθόν με το Σάκη Ρουβά εδώ στο Σφαίρα 102 στην παρέα μας και η Νόβα. Είσαι στην Νόβα. Έχω να σου πω, κερδίζεις ένα συν ένα στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις ένα συν ένα καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το application του παντού, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα, Ελίνα Παπίλα, Θανάσης Πασάς. Σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια να πήρα.
1: Σφαίρα 102.2. Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό.

0: της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: City Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.

0: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
1: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.

0: Ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST, το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallari. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488.
4: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
5: Η ώρα είναι 5.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
7: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
8: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
7: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
8: Ψυχολογία,
7: παιδαγωγικά,
8: τουρισμός,
7: προπονητική,
8: αισθητική,
7: διοίκηση,
8: μαγειρική,
7: πλήρωμα ασθενοφόρου
8: και πολλά ακόμα.
7: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
8: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
8: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
7: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
8: 28310-24111
7: και www.mbs.com.gr.
8: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
7: και εσύ αυτό που αγαπάς.
9: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
10: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα, απαιτηστικά.

0: Καλώς ήρθατε. Απογευματινό σφαίρα 102.2.
1: Με μια νότα ελληνικού κινηματογράφου.
0: Απόγευμα Τρίτης 29 του Σεπτέμβρη. Είμαστε εδώ, θα είμαστε μέχρι τις 8.
2: Πόσες μέρες, πόσες νύχτες.
1: Σφαίρα 102.2, Vintage Classics.
0: Για εσάς που είστε στην κίνηση, πίζετε, δεν ξέρετε τι να κάνετε, θέλετε να ρουλιάξετε γιατί δεν μπορείτε να φτάσετε στον προορισμό σας, δυναμώστε το Λιβοσκόπουλο.
2: Και χαμήλωνε το φως
0: και μας... Είμαι χαμηλό, δυνάμωσε.

0: θες, παιδί μου.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ, θα είμαστε μέχρι τις 8. Καλώς ήρθατε. Ευχόμαστε να είστε πάρα πολύ καλά. Να έχετε μια όμορφη Τρίτη ως τώρα, Θανάση μου.
0: Καλησπέρα, Ελληνάκι μου.
1: Γιατί είσαι με ένα χαμόγελο συνέχεια.
0: Δείχνω τα δόντια μου. Τα φτιάξα, δες, α. Σαν τάλογα.
1: Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ωραίο καιρό φθινοπορεινό. Αν και άκουσα από τη Σούζη, έλεγε ότι θα έχουμε βροχές και βοριάδες και τέτοια.
0: Πότε όμως, γιατί βλέπω εδώ λέει η Ελλάδα στο όριο του Omega Block. Τι είναι αυτό το Omega Block?
1: Δεν ξέρω, με πιάνει στα διάβαστη. Αύριο όμως θα έχουμε βροχές από το απόγευμα και μετά. Τσουρ τσουρ. Όχι κάτι φοβερό, αλλά θα έχει νεράκι, ρε παιδί μου, όπως και τώρα είχε που ερχόμουν.
0: Ναι, ένα φτύσιμο το είχα κι εγώ στα μάξι.
2: Και μας έγινε ο καημός και σταμάταγε το χρόνο και ο Θεός και λέγες η αγάπη.
1: Τι έχεις κάνει σήμερα, για πες.
0: Λοιπόν, σήμερα πήγα να μου φάνε λεφτά.
1: Πήρα να σου φάνε λεφτά.
0: Λοιπόν, το κράταγα να σου το πω τώρα εδώ στον αέρα. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τι γίνεται με τις απάτες εκεί έξω. Βέβαια, στην αρχή νόμιζα ήταν απάτη, μετά είχε γίνει λάθος του δικηγορικού γραφείου. Τελικά ήταν απλά, μάλλον ο υπάλληλος απολύθηκε.
1: Σου ήρθε μήνυμα.
0: Με παίρνει τηλέφωνο ένα κινητό. Και λέω, ήμουν εκείνη την ώρα με σκουπίδια στο χέρι, στην πόρτα, να φύγω. Λέει, ναι, γεια σας, ο κύριος Πάνε. Λέω, ναι, ο ίδιος. Λέει, από την Εθνική παίρνουμε. Λέω, ρε γαμώτο, τι έγινε πάλι, πού χρωστάω?
1: Τράπεζα.
0: Τράπεζα. Εντάξει, εγώ έχω κάποια πράγματα στην Εθνική, οπότε τσίμπησα. Λέω, ναι, πείτε μου. Μου λέει, για επιβεβαίωση χρειάζομαι. Λέω, πείτε μου, λέω, και θα σας πω μετά τα στοιχεία μου. Γενικά, να μην δίνετε ποτέ στοιχεία. Μου λένε, ναι, είναι για ένα δάνειο. Λέω, δάνειο εγώ δεν έχω πάρει.
1: Καταρχάς και η ίδια η τράπεζα, όλες οι τράπεζες λένε ότι ποτέ δεν θα σας πάρουμε τηλέφωνο.
0: Είναι εισπρακτική αυτή, αυτό είναι το κόλπο. Παίρνει μια εισπρακτική, λέει, είμαστε από ένα δικηγορικό γραφείο, έχει μεταβεί εδώ το δάνειό σας, έχει διαμαρτυρηθεί. Λέω,
1: σου
0: εγώ.
1: Τα είπε αυτά?
0: Ναι, μου τα λέει, λέω εγώ. Μου λέει, ναι. Λέει, ανάλυση, ξέρεις, ήταν και λίγο επιθετικός. Φάση τώρα, θα σε πιάσαμε. Και λέω, πότε έγινε αυτό το δάνειο? Μου λέει, το 2007. Λέω, ατύχησες μεγάλε. Το 7 λέω, ήμουν 17. Αποκλείται, λέω, να έχω πάρει δάνειο. Αυτό με έσωσε. Γιατί λέει, α, θα το μεταφέρω. Του το κλείνω. Λέω, μπουρδες. Παίρνω κατευθείαν το λογιστή μου, του το λέω. Μου λέει, θα πάρω εγώ. Παίρνω ο λογιστή μου. Μου λέει, Θανάση, λέει, μάλλον λέει είναι. Τελικά δεν είναι, λέει, απάτη. Λέω, όχι.
1: Πήγα να την πατήσει και ο λογιστή.
0: Λέω, πήγα να την πατήσει ο λογιστή. Αποκλείεται, λέω. Παίρνω το δικηγόρο μου.
1: Ο λογιστή δικό μα ή.
0: Δικό μου, όχι, καλό. Παίρνω και το δικηγόρο. Ο άνθρωπο μου είπε ότι ξέρει. Υφίσταται, λέει, η εταιρεία, απλά δεν μπορεί να μου δώσουν, λέει, σύμφωνα με το GDPR, πώς λέγεται αυτό, για τα προσωπικά δεδομένα, δεν μπορεί να μου δώσουν, λέει, παραπάνω στοιχεία. Πάρε, λέει, την τράπεζα ή το δικηγόρο. Ποια τράπεζα τώρα, 2 η ώρα, είχαν κλείσει, είχαν φύγει όλοι. Τέλος πάω, παίρνω την Εθνική, κάνω τα στοιχεία μου, δεν έχω όντως κάποιο δάνειο. Λέω, μα δεν είχα πάρει, λέω, κάτι καταναλωτικό, ειδικά τότε. Αποκλείεται. Παίρνω το δικηγόρο μου, το λέω. Παίρνω ο δικηγόρος. Κάτι τους λέει, θα σε καλέσουν, λέει, ηρέμηση, λέει, όλα καλά. Λέει, μάλλον, λέει, έχουν κάνει λάθος από ό,τι κατάλαβα. Γιατί τους πίεσα λίγο και χεστήκανε.
1: Αχ. Είμαστε τώρα δύο χρόνια.
0: Σε κάτσε να πεις ότι όντως τα λέγα στην Ελλήνα.
1: Ναι, τα λέγει μόνο σε μένα, το παιδί έχει πρόβλημα. Ναι, συνέχισε, Θανάση.
0: Παίρνει λοιπόν πίσω και μου λένε τα στοιχεία σας ξανά. Λέω, πείτε μου. Τους λέω το ονοματεπώνυμο του πατέρα και λέει, ναι, έχετε δίκιο, λέει, Παρασκευά ψάχνουμε. Λέω, συγγνώμη, λέω, να σας ρωτήσω, λέω, κάτι. Λέω, είναι δικηγορική εταιρεία.
1: Αλλά δεν ήταν απάτη.
0: Όχι, ήταν λάθος.
1: Έγινε λάθος.
0: Νόμιζα στην αρχή ότι ήταν απάτη και τελικά όντως μετά έκαναν λάθος τα στοιχεία. Και τώρα λέω, συγγνώμη, ρε παιδιά, λέω, αν δεν σας έλεγα, γιατί αυτό με έσωσε, ότι ήμουν ανήλικος τότε, μου λένε, έχετε δίκιο, θα πηγαίναμε, λέει, νομικά, γιατί δεν με πιστεύανε. Και άπρεπε να τρεχόταν.
1: Θα υπήρξε μια τέτοια. Μια
0: μόνο ενημέρωση.
1: Όχι μόνο ενημέρωση. Να δουν αν τα στοιχεία σε συμβαδίζουν, ρε παιδί μου.
0: Ναι,
1: θα μπορούσε να το είχαν δει. Επικαιροποίηση στοιχείων. Εγώ άλλο κατάλαβα.
0: Θα μπορούσε να το είχαν δει από το πρωί όμως.
1: Εγώ άλλο κατάλαβα. Εμένα γνωστός μου, παιδιά, είχε πατήσει σε link.
0: Όχι, δεν τα κάνουμε.
1: Κάτι είχε γίνει, είχε δώσει τα στοιχεία του, μπήκανε στους λογαριασμούς. Το παίρνει χαμπάρι, πάει στην τράπεζα που ήταν κοντά και την ώρα που ήταν στην τράπεζα, στο γραφείο του διευθυντή, προϊσταμένου, δεν ξέρω, εκείνη τη στιγμή έβλεπαν live.
0: Τι
1: να
0: είναι,
1: παίρνουν τα λεφτά.
0: Τραγικό. Αυτό δεν μπορεί να κάνει.
1: Και δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα.
0: Και που μίλησα τώρα και με τον δικηγόρο μου και με την τράπεζα, μου είπανε, και από την τράπεζα πιο πολύ κρατάω τις συμβουλές, μου λέει, κοιτάξτε να δείτε, λέει. Καταλαβαίνουμε, λέει, η κατάσταση είναι, λέει, είναι χάλια πλέον.
1: Εντάξει, είναι ανεξέλεγκτο όλο.
0: Λέει, δεν θα δίνετε, λέει, ούτε αφημί, κανένα στοιχείο και να σας απειλούν ότι είναι νομικό. Η τράπεζα, λέει, δεν το κάνει ποτέ αυτό. Σας ενημερώνει, λέει, με ένα γράμμα και έρχεστε στην τράπεζα.
1: Μου έχουν στείλει τίποτα, μήνυμα ότι ήρθε το δέμα μου. και να πατήσω για να δω αν πού βρίσκεται, να πάω να το παραλάβω και δεν πάταγα και χάσα και το δέμα. Τόσο φοβισμένη είμαι.
0: Όχι, για να σου πω κάτι. Εγώ το καταλαβαίνω, ρε φίλε, γιατί βλέπω τώρα ένα νου. Βλέπω κινητό. Λέω κινητό, τώρα ποιο σε παίρνει από κινητό.
1: Αυτά που μα παίρνουν καμιά φορά από Ισπανίες, Ουκρανίες.
0: Αυτά είναι απάτες.
1: Ελβετίες. Δεν έχω κανέναν εκεί. Να έχω καμιά θεία και να μην το ξέρω. Τι να χάνω το τηλεφώνημα.
0: Και να χάσει την περιουσία.
1: Χάσει την κληρονομιά.
0: Κρίμα.
1: Λοιπόν, αυτά. Αυτή ήταν η μέρα του Θανάση.
0: Όχι, είχα και άλλα. Απλά αυτό
1: ξέρω. Η δικιά μου δεν είχε κάτι φοβερό. Μπιφτέκια με πατάτες έκανα.
0: Ρίγανη έβαλες.
1: Έβαλα ρίγανη. Και
0: λες ότι το μπιφτέκι το κρατάς με αλάτι και πιπέρι, βάζεις και μέσα διάφορα.
1: Βάζω. Δεν βάλω μετανό, δεν βάλω ψωμί, δεν βάλω αυγό, δεν βάλω ντομάτα. Δεν βάλω γιαούρτι.
0: Δεν είναι μπιφτέκι αυτό. Σύγχρονο, αυτό είναι το λέγκο να πούμε στο τραπέζι μας. Κατασκευή είναι αυτή. Κάτω
1: για ξεκινά. Λοιπόν, είναι η Δέσποινα Μανή και ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο Αμανές των Σφαίρα 102.2.
2: Στην κορίτσι μου που τρως ξαφνικά, πως βλέπω εγώ στο μέλλον το δεσμό μας και τα λοιπά. Αφού στο είχα πει και μου είχες πει πως είμαι σωστός, ότι η σχέση πρέπει να είναι σχέση και όχι δεσμός.

0: χρόνια πολλά στον Κυριάκο που γιορτάζει σήμερα 29 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά και στην Πετρονία, Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς επίσης. Χρόνια πολλά και σε σένα που είσαι στα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε σένα που κάτι άλλο μπορεί να γιορτάζει σήμερα. Διεθνή ημέρα ενημέρωσης για την απώλεια και τη σπατάλη του φαγητού. Χρόνια πολλά και στον υπέρτατο, τον τεράστιο κατά με και για πάρα πολύ κόσμο, Γιώργο Νταλάρα που έχει σήμερα γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά.
0: Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1949. Την ίδια μέρα γενέθλια έχει με τον Νταλάρα ο Μάλα μας και ο Φίβος Δελιβοριάς.
1: Σοπαρέ.
0: Απίστευτο.
1: Τι ζώδιο είναι, Παρθένη, ε?
0: Σήμερα, ναι. Όχι, τι.
1: Ζυγή. Είμαστε καλλιτεχνικά ζώδια. Εμείς, εντάξει τώρα, κοίτα. Αν δεν ασχοληθεί.
0: Κανόνε την πορεία σου, γιατί την ίδια μέρα που γεννήθηκε εσύ, γεννήθηκε το μικρό μου το παιδί.
1: Καταστράφηκε πρώτον. Δεύτερον. Εντάξει τώρα, μην έπιανα κιθάρα στα χέρια μου. Ποιο Νταλάρα θα λέγατε τώρα. Μην τραγουδούσα.
0: Ξέρεις να παίζεις κάποιο όργανο.
1: Δεν είχα ποτέ υπομονή.
0: Κανένα ποτέ, όργανο. Ποτέ,
1: τα δοκίμασα όλα. Έμεινα μόνο στο βιολογικό, δε.
0: Βιολογικό? Θανάση, είσαι σοβαρό.
1: Ό,τι μπορεί ο καθένα.
0: Ξέρεις τι ώρα είναι.
1: Τι.
0: Σου έχω ξαναπεί. Είμαστε family friendly στο full.
1: Έχει δίκιο.
0: Καρέ του family friendly.
1: Έχει δίκιο. Μόνο γκάιντα. Μόνο γκάιντα.
0: Ωραία. Α, ξέρεις να παίζεις γκάιντα.
1: Πάρα πολύ καλό. Έχω ταλέντο στα χείλη. Εγώ και οικογένειο. Δε με.
0: Πάμε να παίξουμε, μωρέ.
2: Είσαι πιο έξυπνος από ένα δεκάχρονο.
0: 2-11-700-79-31. Τηλεφωνήστε, βγείτε στον αέρα και διεκδικήστε ένα υπέροχο ρολόι Ούζου. Γυναικεία και ανδρικά ρολόγια, πάρα πολύ ωραία σχέδια, μοναδικά. Ούζου.gr, ανανεωμένο e-shop. Και το διεκδικείτε μέσα από το απογευματινό σφαίρα.
1: Αν με είχες αφήσει να βάλω και λάδι στη μικρή, θα λέγαμε πια Σιντερέλα. Έρχεται η επόμενη influencer, κατούνι.
0: Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
3: Ναι.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
3: Σε λένε Αγγελική.
0: Σε λένε Αγγελική και δεν σε ακούμε καθόλου καλά.
1: Έκο πολύ. Μέσα από τη σπηλιά, μέσα από τη σπηλιά.
3: Για να σταματήσει το δρόμο.
1: Α, βεβαίως.
0: Και να βγάλεις, να βγάλεις ανοιχτή ακρόαση.
1: Αγγελική, μια ερώτηση να σου κάνουμε. Πριν
3: ξεκινήσουμε.
1: Συγγνώμη, δεν είμαι εγώ family friendly?
0: Όχι.
3: Ο καλύτερος.
1: Ο καλύτερος.
0: Τι να πει, δώρο θέλει να κερδίσει.
3: Όλες τις ηλικίες, από το μωρό μέχρι τη γιαγιά.
0: Από μηδέν.
1: Όλα τα καλύπτω, ρε. Όλα, δεν κολλάω πουθενά, ρε.
0: Τέτοια λέτε πουθενά, και δεν μπορώ να το μαζέψω. Ξέρεις τι αγώνα κάνω κάθε μέρα. Δεν έχεις ιδέα, Αγγελική.
3: Το
0: λοιπόν.
3: Ξέρω, αλλά μην του χαλάσουμε την καρδιά μου, ρε. Είναι καλό παιδί.
0: Αγγελική, από πού τηλεφωνείς?
1: Μέσα καρδιά σήμερα, ρε.
3: Μόλις είμαι κάπου μέσα στο Μενίδι.
0: Στο Μενίδι. Λοιπόν, πέντε ερωτήσεις. Όποιος έχει τις πιο πολλές νίκες κερδίζει. Έχεις πέντε δευτερόλεπτα να απαντήσεις. Μόλις γίνει η ερώτηση. Ξεκινάει η Αγγελική. Πάμε.
3: Πάμε.
0: Ποιος ήταν ο πατέρας του Οδυσσέα?
3: Ο Λαέρτης.
0: Μπράβο!
1: Μπράβο!
0: Θανάση, ποια είναι η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας?
1: Τριχονίδα.
0: Μπράβο, Θανάση. Ποιο ζώο, Αγγελική, θεωρείται σύμβολο της Αυστραλίας μαζί με το καγκουρό?
3: Κουάλα.
0: Μπράβο! Θανάση, ποιος Έλληνας ποιητής έγραψε τον ύμνο της ελευθερίας?
1: Σολομός.
0: Μπράβο, Θανάση.
1: Δύο-δύο, όποιος το βρει τώρα αυτό.
0: Αγγελική.
3: Θανάση, είσαι καλό παιδί, το νου σου.
0: Αγγελική.
1: Έλα, μαζί θα το παίξουμε, Αγγελική, τώρα πάμε, πάμε.
0: Πόσες χορδές έχει ένα βιολί?
1: Α, βιολί.
0: Η Αγγελική πέντε. Παίζει. Τέσσερις, Αγγελική.
1: Περίμενε, θα το παίξουμε
0: και τώρα.
1: Αν χάσω, κερδίζει η Αγγελική.
0: Όχι, μωρέ. Τώρα είναι η ερώτηση, εφόσον είσαστε 2-2, είναι η ερώτηση που όποιος απαντήσει πιο γρήγορα. Πάμε.
1: Ναι.
3: Για κάτω.
0: Πόσα χρώματα έχει η ελληνική σημαία?
1: Δύο.
0: Θανάση, αμάν.
1: Μαζί το πάμε.
0: Το είπες εσύ πρώτα. Δεν είναι δίκαιο για τους άλλους.
3: Όχι, γιατί ο Θανάσης απλά ήταν πιο κοντά σου και τον άκουσες πιο γρήγορα. Ενώ εγώ είμαι σε μια απόσταση. Από τους Αγίους μέχρι τη Σαχαρνέ έχει μια απόσταση.
1: Και σαν κύριος που είμαι, και σαν κύριος που είμαι, αποχωρώ τρία. Τρία, γιατί έχουμε και το μαύρο το πένθυμο πάνω. Τόσους νεκρούς έχουμε γενικά.
0: Αγγελική, κέρδισες!
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάση, είσαι υπέροχος.
1: Πρίγκιπς, πρίγκιπς. Ξυπόλυτος πρίγκιπς.
0: Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια, γεια.
1: Δεν ξέρω κάτι.
0: Γιατί είναι τσουρούτι κατά παλαμάκια, ρε Συστράτο. Δεν χαίρεσαι που κερδίζει ο κόσμος. Για βάλτε λίγο, βάλτε λίγο. Βάλτε. Άστο.
1: Όπερας, όπερας.
0: Άστο, έτσι.
1: Είναι πρεμιέρα αυτό.
0: Άστο, μπράβο.
1: Πρεμιέρα του Φασουλή, φαντάζομαι ότι είναι αυτό.
0: Άστο. Άρχισε να χαμηλώνει σιγά σιγά.
1: Ευχαριστώ.
0: Και έτσι απολαύσουμε τη νίκη της κοπέλας.

0: Παγκόσμια ημέρα ψεύτη, Κατερίνα Λιόλιου στον Σφαίρα 102.2. Απογευματινό Σφαίρα 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Η Θάλια στέλνει μήνυμα και λέει και ο γιος μου είναι ζυγός και έχει καλλιτεχνική φλέβα, κάνει γκράφιτι.
1: Να σου πω πόσοι ζυγοί είναι καλλιτέχνες. Ναι. Θα σου πέσει το κεφάλι. Το μισό Hollywood είμαστε ζυγοί.
0: Ωραία, πάμε. Διάσημη ζυγή. Να σου πω μετά διάσημους τοξότες.
1: Δεν το πιάσε.
0: Ξαναπες το.
1: Τοξότες, σιγά μου, ωραία. Σιγά το ζώδιο. Τοξότες, κάτι στοχαστές, μη πω, κάτι πολιτική.
0: Λοιπόν, ζυγός, Μόνικα Μπελούτσι.
1: Έλυσε. Πάρα πολύ δυνατή.
0: Μη φωνάζεις.
1: Ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά.
0: Η Κιμ Καρντάσιαν.
1: Αγία. Τα έχουμε όλα.
0: Μαντέ, η Καρντάσιαν πρέπει να είναι πάνω στην αλλαγή 21 του Οκτώβρη.
1: Ας αυτά είναι στην αλλαγή, είναι μέσα.
0: Ματ Ντέιμον.
1: Ματ Ντέιμον.
0: Κάθριν Ζέτα Τζόουνς. Και ο Μάικλ Ντάγκλας.
1: Δεν σταματάει η λίστα σου.
0: Γουίλ Σμιθ.
1: Oh yeah.
0: Γκουίνεθ Πάλτρο. Έλληνες. Νταλάρας. Μερκούρι. Ντορέτα Παπαδημητρίου. Νίκος Χατζηνικολάου. Μάνος Χατζηδάκης.
1: Όλα τα μεγάλα. Όλες οι μεγάλες
0: πέντε. Πάμε τώρα το ξότσι. Πρέπει να σου πω εγώ τώρα, με νευριάζει.
1: Τι, μόνο αυτή ήταν από Hollywood. Δηλαδή, rockstar. Καλλιτέχνες άλλο τίποτα 5-6.
0: Διάσημη τοξότη, θα σου πω.
1: Έλα μωρέ,
0: να ξεκινήσω. Ένα θα πω και τελείωσε.
1: Για πες.
0: Αναβύση.
1: Σιγά το.
0: Άντε γεια.
1: Εντάξει, θα σιγά το.
0: 100.000 κέι στο. 100 μάλλον κέι και παραπάνω στο άκρη και τέτοια. Γιάννη Αντετοκούμπο, το ξοτάρα, παιδιά, δεν το ήξερα.
1: Έλα, μην βρω τώρα ζύγου αθληταράδες.
0: Γρηγόρη Αρναούτογλου, έχει το κράτημα. Είναι το ξοτ Αρναούτογλου.
1: Εδώ κάνω πίσω, δεν με παίρνει τώρα.
0: Λοιπόν, Μπρατ Πιτ.
1: Σιγά τον ωραίο!
0: Όχι.
1: Το Μάικλ Ντάγκλας τα νιάτα του συγκρίνεται με το βρωμοπίτ!
0: Λοιπόν, Σκάρλετ Γιόχανσον.
1: Καλό αυτό. Καλό. Και το Σκαρλετάκι. Το τροκατοβέλος. Δεν λέω όχι, Σκάρλετ.
0: Τέιλορ Σουίφτ, καταπληκτική.
1: Εντάξει, μουφα είδωλο όλοι.
0: Τζίμι Χέντριξ.
1: Κάνουμε πίσω για τον Τζίμι. Ο Τζίμι και η μπαντάνα του.
0: Μπρους Λι. Είπε κάτι.
1: Ο Μπρουζ Λί τον
0: είπες
1: έχει.
0: Κάτι.
1: Τον έχει δει η Κασκαντέρ. Μα τα δείξει ο Ταραντίνο. Ο Ταραντίνο μα τα δείχνει όλα. Ο Μπρετ Πιτ του δύο φάπε του ρίξε και πήγε στην πόρτα.
0: Φράξι.
1: Μα δεν έχει δει την ταινία. Μπρουζ Λί. Κάτι τέτοια. Έχει δει σαν διψάλτη. Ρόκι νούμερο 14. Ακόμα τον μαζεύανε τον κοντό. Άσε τώρα.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
3: Απόψε βράδυ μοναξιά με παίρνει βόλτα στα βαθιά.

0: 104.7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104.7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104.7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104.7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: AutoVision, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
3: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
2: Φυσικά, για πότε?
3: Το συντομότερο.
2: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
3: Μια χαρά.
2: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
3: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
2: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
4: Τώρα η AutoVision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση AutoVision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
5: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
9: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
10: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
9: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
10: Δεκαλικά Χνάρης.
9: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
10: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
9: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
10: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
9: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
11: Έμεινε ένας.
12: Εγώ είμαι
11: ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
12: Νιώθω λίγο περίεργα.
11: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
13: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
14: Το E-Diagnosis Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. E-Diagnosis Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
15: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα.
16: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
15: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
16: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
15: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
17: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
18: Άντε ρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
19: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
18: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
19: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
18: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
19: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
18: Αλήθεια!
19: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
18: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
19: Για την κόρη σου.
18: Ποια κόρη καλέ? Εγώ θα πάω.
19: Γράφε. 2831-030-250.
18: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
19: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
18: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
19: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
18: Ωραία. My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
19: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
20: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου.

0: φιλιά στο απογευματινό του. Στο hashtag απογευματινό του X.
1: Αν νομίζω ότι είναι άλλη
0: η παρέα μας αυτή, εδώ καθημερινά. Φιλιά πολλά στην Αντιγόνη καταρχάς. Πολλά φιλιά στη Βάσο.
2: Λέγα
0: στο Γιώργο τον Κιαχίδη, στον Νίκο. Ο Πάτροκλος που του αρέσει αυτό το τραγούδι. Ο πρόεδρος βεβαίως. Όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ παρέα μας. Είναι η παρέα μας αυτή καθημερινά στο X. Hashtag απογευματινό. Το βλέπετε και διαβάζετε και γράφετε και εσείς τα δικά σας σχόλια. Τραγούδι μου έχουν ζητήσει, για να δω. Δεν πιστεύω να μου έχουν ζητήσει και να μην. Α, ναι, επίσης θέλω να σας πω ότι διάσημος τοξότης δεν είναι μόνο αυτή που είπαμε διάσημος τοξότης. Είναι ο βασιλιάς Τζούλιαν από το hashtag. Για να δω. Η Βάσο και η Τάνια. Έχουμε τρεις τοξότες μέσα στο.
1: Καλά κάνουμε. Ένα ζυγός δεν υπάρχει.
0: Κανένας. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, θέλω να σας πω ότι έχουν γίνει διάφορα πράγματα στην επικαιρότητα. Δεν είναι ότι δεν τα διαβάζουμε, δεν είναι ότι δεν τα βλέπουμε. Και για την υπηαγωγό είδαμε και για τις εξελίξεις στο θέμα του Μαζονάκη βλέπουμε. Τα πάντα βλέπουμε, αλλά δεν είναι αυτή εδώ η εκπομπή η οποία έτσι ασχολείται. Και είμαστε για άλλο λόγο εδώ, για να σας ψυχαγωγούμε και να σας κάνουμε να περνάτε ωραία.
1: Πάλι καλά να κάνω το σταυρό μου.
0: Γιατί?
1: Βαρέθηκα να ασχολούμαι συνέχεια.
0: Ασχολείσαι όμως. Αυτό που τα βλέπεις όλα.
1: Όλα τα βλέπω. Θέλω, κοίτα.
0: Πόσο χρόνο έχεις?
1: Θέλω να. Όχι, να σου πω κάτι και στο κινητό που λένε τα πάντα. Συζητάς. Θέλω να έχω γνώση για το τι γίνεται. Δεν χρειάζεται να έχω άποψη για τα πάντα όμως.
0: Σωστό.
1: Και αυτό πηγαίνει για όλους σας.
0: Για μας.
1: Και για σένα. Εναι, και για όλους. Για όλους.
0: Έχω εγώ άποψη για όλα.
1: Όχι, εσύ όχι, αλλά μου λέμε ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιοι τηλεοπτικοί που έχουν ξεσκιστεί να μιλάνε και να έχουν άποψη για τα πάντα. Δεν με ενδιαφέρει.
0: Εδώ σου είπα για την Τούνη πριν και μου λες.
1: Κοίτα. Αυτό
0: έκλεισε λίγες μέρες η Croissanterie στο Παρίσι για να κάνει, να ανέβει επίπεδο, λέει, στο story. Γιατί είχε πάρα πολύ δουλειά, δεν την περιμένω τη ίδια.
1: Όλοι κακοί οι συμπολίτες μας. Αμέσως χάρηκανε πάρα πολύ και ειδικά και κάποιοι πρωινοί με χαμόγελο στα χείλη σαν τους φαντάρους μας μπροστά. Λέγανε πάει, απέτυχε. Έκλεισε μάλλον.
0: Όχι, ρε παιδιά, λίγες μέρες κλείνει.
1: Εντάξει, άντε να τους εξηγήσω.
0: Εγώ ξέρετε με τη στεναχωρήθηκα. Ζήλια. Με την ατάκα του Μπέζου ότι κάνει φέτος την τελευταία του σειρά.
1: Ναι, καλά.
0: Γιατί λέει δεν με εγωιτεύει πια. Έπρεπε, λέει, να αποφορτιστώ, δεν είμαι πια 30 ετών.
1: Να σου πω κάτι.
0: Είναι ο αγαπημένος μου ηθοποιός.
1: Και okay, το καταλαβαίνω και πολύ αγαπητός. Αλλά τα τελευταία χρόνια δεν είναι ο Μπέζος που ξέραμε. Τουλάχιστον τηλεοπτικά. Θεατρικά, εγώ δεν έχω κάποια άποψη για τον κύριο Μπέζο. Αλλά ειδικά στη τελευταία σειρά, το σούπερ ήρωας αυτό του Αντένα. Αχ, χάλια.
0: Εντάξει, δεν έχει να κάνει με το.
1: Ο δεν με τον Μπέζο, γενικά σαν σειρά.
0: Δεν σου άρεσε η σειρά, ναι.
1: Μα ξέρεις, με τρελαίνει. Είναι μερικές, δηλαδή διάβασα από τον Εκομέθ. Υπάρχουν 4-5-6 σειρές. Μέσα σε αυτή είναι και το σούπερ ήρωες που έχουν πάρει πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ.
0: Είναι που δεν ασχολούμαστε.
1: Συγγνώμη λίγο, ρε φίλε.
0: Και δεν έχουμε άποψη για όλα.
1: Γιατί αυτό έχει να κάνει με την ψυχαγωγία μου, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ ανοίγω τώρα τη τηλεόραση. Θα δω μόνο έρωτες. Mm. Ψευτοέρωτες, έρωτες με κλάμα, έρωτες στο παρελθόν, έρωτες στη σύγχρονη Ελλάδα, έρωτες σε μπουζούκια και κάπου και μια πιστολιά. Βαρέθηκα, ας γράψουν και για κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, από τους άλλους τίτλους, ο Κασελάκης λέει πήγε στο Castle Trust, δεν το ξέρω αυτό.
1: Προσπαθεί και αυτός ο
0: και έρωτος. Πήγε για κάποια πράγματα της μητέρας του, για φιλανθρωπικό σκοπό, τα δίνει. Ο Στοφάς Κωστολάκης. Λοιπόν, και ο Θοδωρής Φέρης απάντησε για τη συναυλία που είχε μεθύσει. Το έχεις δει το απόσπασμα? Ο Γλυκούλης είχε μεθύσει. Το είπε κιόλας. Λέει, είχα κάτι φίλους, λέει, εκεί που μου δίνανε. Λέει, μου δίνανε.
1: Άμα δεν έχεις γίνει. Κοίτα, το καλύτερο βίντεο μεθυσμένου είναι του Γιώργαντα.
0: Γιώργαντα με Γερμανού. Εντάξει, ναι, δεν υπάρχει.
1: Φέρης μια χαρά σε καλυμμένος.
0: Λοιπόν, και Τούρκοι influencers αποθεώνουν την Ελλάδα. Γίνεται χαμός στα social media στην Τουρκία. Υμνούν τα ελληνικά νησιά. Εκατοντάδες ακόλουθους έχουν. Σάμο, Χίο, Σίμι, Κάλυμνο, Κάρπαθο, Φολέγανδρο. Βγάζουν παραλίες, χωριά, ανθρώπους, γεύσεις, εμπειρίες. Όλα τα βίντεο των Τούρκων influencers έχουν να κάνουν με την Ελλάδα. Δίνουμε content.
1: Έχει DNA έχουμε, έτσι λέω.
0: Είναι το content, για το content. Τόσες φωτογραφίες εγώ από νησιά δεν έχω βγάλει που βλέπω εδώ.
1: Και αυτοί οι Έλληνες είναι.
0: Μη φωνάζετε, αναστρόμαξα.
1: Και αυτοί οι Έλληνες είναι, ρε Έλληνα.
0: Λοιπόν,
1: όλοι Έλληνες είστε, ρε.
0: Πάμε για να ακούσουμε ένα τραγούδι που εμένα μου θυμίζει το καλοκαίρι και θα μου το θυμίζει πάντα. Και σας έχω πει ότι κάθε φορά που το ακούω είναι σαν να το ακούω για πρώτη φορά. Είναι ο Απών και ο Βοριάς των Σφαίρα 102-2. Είδαμε και την εγκυμονούσα σύζυγό του στη συναυλία. Εξαιρετικός ο Απών.
1: Πολύ καλό παιδί.
0: Τον έχω τόσο στην καρδιά μου. Και τι τραγουδάρα είναι αυτή.
1: Το καπελάκι το έβγαλε.

0: φεγγάρι. Είναι ο Απόν και το Κιοβοριά στον Σφαίρα 102.2. Μισό λεπτό γιατί γράφω κάτι.
1: Γιατί σου θυμίζει καλοκαίρι αυτό το τραγούδι? Εμένα χειμώνα μου βγάζει.
0: Εμένα καλοκαίρι.
1: Γιατί έχει βοριά το καλοκαίρι?
0: Όχι βρε αγάπη μου, αλλά το πρώτο βίντεο κλιπ που ανέβασε ο Απόν είναι στη βάρκα στη θάλασσα μπροστά μου. Το έχει στείλει και ο αδερφός μου από την Κέρκυρα αυτό. Γενικά.
1: Γι' αυτό.
0: Μ' αρέσει πάρα. Και ήταν η πρώτη φορά που το άκουσα, ήταν καλοκαίρι στην Πάρο.
1: Εντάξει, οκ, κομπλέ. Αυτό
0: λοιπόν,
1: το είσαι δεμένη συναισθηματικά δηλαδή.
0: Μ' αρέσει πολύ αυτό το τραγούδι, θα μ' αρέσει για πάντα. Ίσως σε όλα τον αιώνα να μην.
1: Τι λέω, αδερφούλη σου.
0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε. Θα προτιμούσες. Αυτό το φίλε είναι λάθος γενικά, διότι πλέον το έχουμε κάνει θέματα συζήτησης.
1: Δεν πειράζει, καλύτερα.
0: Οπότε.
1: Μπορεί να το κάνουμε debate, μπίμπε.
0: Θέλω να μας πείτε, 2-11-779-31. Θέλω να μας πείτε ποιο είναι το πιο γελίο πράγμα που έχετε κάνει για κάποιον που σας άρεσε.
1: Α, μα.
0: Όχι.
1: Μούφα.
0: Δεν σ' αρέσει
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν έχω κάνει τίποτα.
0: Τίποτα από αυτό. Ωραία. Μια.
1: Όχι, τι αλλάζει. Μπορεί να πάρουν.
0: Ωραία. Θέλω να μου πεις μια απίθανη δικαιολογία που έχεις πει για να αποφύγεις ραντεβού.
1: Απίθανη. Απίθανη δικαιολογία ότι.
0: Μια δικαιολογία γενικά.
1: Ότι με παίρνουν για μετεκπαίδευση στα όπλα. Όχι. Το έφαγε. Αλήθεια σου λέω.
0: Έλα, Θανάση.
1: Αλήθεια σου λέω.
0: Για να αποφύγει ραντεβού.
1: Ναι, ότι με παίρνε. Επειδή είμαι πάρα πολύ καλό, λέω. Το είχα πουλήσει. Λέω, είμαι ακροβολιστή. Ήμουν ακροβολιστή. Ξέρετε, δεν λέω ελευθεροσκοπευτή. Λέω ακροβολιστή. Οπότε αυτή γκουγκλάρει. Λέω, α, οκ. Λέει, σου είναι δικέ δυνάμει. Λέω. Τι κάνω. Μην μιλάς λέω. Και πρέπει να πάω να μετεκπαιδευτώ στα Leopard, στα Τζιχάτ 335-727. Μου λέει τι είναι αυτό, λέω τύπος όπλου.
0: Για να αποφύγεις ραντεβού όλα αυτά.
1: Ναι, λέω πρέπει, επειδή ήμουν στο τμήμα μου, λέω μόνος που ξέρω αγγλικά τις κάνω, πρέπει να πάω να μετεκπαιδεύσω τους συναδέλφους μου στους αγγλικές ορολογίες. Μου λέει είσαι με το στρατό, λέω μερσενέρι, τις κάνω μερσενέρι.
0: Εμείς είχαμε ένα φανταστικό θείο. Δεν υπάρχει, που κάθε λίγο και λιγάκι τον αρρωσταίναμε.
1: Α, ναι, και εγώ έχω πεθάνει πάρα τη γιαγιά μου.
0: Δεν έχω πεθάνει άνθρωπο, Θανάση.
1: Εγώ τη γιαγιά μου επειδή είχε πεθάνει, την έθαβα συνέχεια. Και τον παππού.
0: Είμαστε, έχουμε γραμμή. 2-11-779-31. Μια δικαιολογία που έχετε χρησιμοποιήσει για να μην πάτε σε ραντεβού. Έλα, παιδιά, τώρα δεν μπορεί να μην υπάρχουν δικαιολογίες τέτοιες.
1: Α, να ξέρεις, με το συγκεκριμένο άτομο που είμαι τώρα, το πώς έκανε σχέση μαζί μου η Έρμη, απορώ. Πραγματικά. Ήταν το πρώτο ραντεβού να βρεθούμε.
0: Ναι.
1: Και ερχόταν από κάπου αλλού, ρε παιδί, με το αεροπλάνο. Μου λέει, μπαίνω στο αεροπλάνο. Λέω, μου λέει, μην κοιμηθείς, γιατί μιλάγαμε όλο το βράδυ. Μου λέω, κομπλέ. Ήταν 5 ώρα το πρωί. Λέω, εντάξει, θα έρθω. Θα έρθω. Λέω, να σε πάρω όλα καλά. Λέω, πάω να κάνω μπάνιο. Μου λέει, εντάξει, θα σε δώσω λίγο. Με παίρνει ο ύπνος. Με πήρε ο ύπνος. Και ξυπνάω κάτι σε 11.30 ώρα. Και είδα 17 κλήσεις, 5 μηνύματα. Το τελευταίο μήνυμα ήταν και μπλοκ. Και λέω: ωραία, τώρα την
0: έχει.
1: Λέω: δεν θα βρεθώ ποτέ. Ξαφνικά τη βρίσκω, τη στέλνω email. Τη λέω: σε παρακαλώ, άνοιξε. Έχει ζήκιο, κοιμόμουνα. Με πήρε ο ύπνος.
0: Κανονικά δεν θα σε έπαιρνε, άμα σου άρεσε πολύ.
1: Μου άρεσε όμως και τη άρεσε. Τρελά νευριασμένη. Μου λέει: τι θες, λέει: είμαι Σύνταγμα. Λέω: έρχομαι τώρα, λέω: τώρα. Λέω: θα τα φτιάξω όλα. Και εμφανίστηκα, για να δεις πόσο ερωτευμένη. Και εμφανίστηκα μπροστά της με τρύπια βερμούδα, σπιτιού, παντόφλα, μαλλί όπως να είναι, άπλητος, δεν είχα προλάβει να κάνω μπάνιο. Και φανελάκι
0: τρύπιο μάνικο. Για να δείξω ότι έφυγες κατευθείαν όπως ήσουν.
1: Έτσι όπως ήμουν, έφυγα. Έτσι όπως ήμουν, έφυγα.
0: Σε μεγάλο το ποιό σπασά. Ναι, και καλά για να τη δείξει ότι κοίτα.
1: Το φάγε.
0: Το φάγε.

0: Να, η κοπέλα μου φτιάξει καφέ, ξέρω εγώ, να καθαρίσει το αμάξι. Και βλέπει μέσα κάτι
1: στο αμάξι. Σηκώθηκε η κοπέλα σου να καθαρίσει το αυτοκίνητο το πρωί.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Τον αγαπάει πολύ.
0: Και είδε κάτι που δεν έπρεπε να δει.
2: Όπως. Λέγεται στο ράδιο, πρόσεξε.
0: Δεν μπορώ να το πω. Καταλάβατε.
2: Όχι, δεν καταλάβαμε. Τι βρήκε, δηλαδή. Βρήκε
1: γυναικείο κάτι... εσώρουχο.
0: Κάτι παρόμοιο.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι που χρειάζεται για να κάνει.
1: Ναι.
0: Κάτι μετά εγώ να αποδείξω.
1: Να πληρώσουμε, Νίκο, να πληρώσουμε να φύγουμε.
2: Α, κατάλαβα.
0: Κάτι μετά να αποδείξω εγώ ότι δεν ήταν δικό μου.
2: Όχι, ναι. Τι μας λέει.
0: Ενώ έλεγα αλήθεια, πραγματικά.
1: Η Σοφερίνα, φοβερό.
2: Σε παράτησε η κοπέλα σου.
0: Τα βρήκαμε, αλλά μετά από πάρα πολύ. Δηλαδή, χωρίσαμε για 3 μήνες, έξανα βρήκαμε.
1: Παρακαλυτό και τέτοια, κατάλαβε.
2: Έλα ναι, πίσω. Ναι, ναι. Τι βρήκε τελικά, όμως δεν κατάλαβα εγώ.
1: Εντάξει, Θανάση, το είπε ο άνθρωπος, πόσο πια παραπάνω.
0: Δεν μπορώ να το πω, καταλάβατε.
2: Σεργέτα βρήκε μόνο. Τι βρήκε, ρε.
1: Γεια σου, Γιώργο, φιλιά.
2: Γεια σου, Γιώργο, καλές οικοδομές.
1: Θανάση.
2: Τι βρήκε, μόνο. Τι
1: πάμε σε
2: break. Play with me. Play with
1: ναι,
2: me.
1: Ρε, παιδί μου.
2: Γιατί δεν κατάλαβα, μόνο γυναίκες.
1: Πάμε σε break, επιστρέφουμε.
3: Είναι λίγο πριν τις 6 στον Σφαίρα 102,2. Η καλύτερη ώρα για ψώνια είναι τώρα. Βρες στο eFood όλα τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ και κάνε την παραγγελία σου.
4: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνή, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
13: Euphoria!
12: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
14: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Λάγκερ, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
16: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
17: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
18: Το έχω δει στο σινεμά.
8: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
13: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
18: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Νέα σεζόν.
4: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
10: Τι νέα, πώς πάει?
11: Με άφησε.
10: Τι, γιατί, τι συνέβη?
11: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
10: Και τώρα?
11: Τώρα θα καλέσω την οδική.
12: Η λύση.
13: Κουτεντάκης.
12: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
13: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
13: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
14: AutoFit.
12: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
13: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
4: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
15: Άκου δυνατά.
4: Άκου μοναδικά.
16: Αλφα.

0: Απογευματινό σφαίρα 102.2, απόγευμα Τρίτης, 29 του Σεπτέμβρη. Είμαστε εδώ παρέα, όπως γίνεται καθημερινά, 5 με 8. Είναι ο Θανάσης ο Πασάς, βέβαια.
1: Είναι η Ελίνα η Παπίλα, φυσικά.
0: Πολλά φιλιά στην Βάσο που θέλει να ακούσει Θέμη Αδαμαντίδη στην καρδιά. Ετοίμασε το μουστράτο, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Καρδιάς και θέλει να το πιει το ουίσκι.
1: Στην καρδιά.
0: Έχω πάρα πολύ καιρό να το ακούσω αυτό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πολλά φιλιά σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε μέσα από το διαδίκτυο, σε όλους σας που είστε μακριά από εμάς, μακριά από το λεκανοπέδιο. Γεια σου Τίνα, φιλιά στον Σταύρο, Θανάση.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τι λέει.
0: Άποψη μπορούν να έχουν όλοι για οτιδήποτε. Είναι σαν, καταλάβατε το όλοι.
1: Το Άντωνι Κουίν είναι γνωστή.
0: Το κάμπινγκ στο Μέγκα είναι πολύ ωραίο, μαύρη κωμωδία, λέει ο Παναγιώτης.
1: Εντάξει, έχει δίκιο, έχει δίκιο. Μια σειρά είναι, υπάρχει, αν και είναι. Εντάξει, οκ, μέτρε.
0: Παιδιά, δεν έχω δει καθόλου φέτος τι παίζει από μυθοπλασία, δεν προλαβαίνω. Έχω και.
1: Εντάξει, ώρα έχει.
0: Αντιλαμβάνεστε σε τι φάση είμαι εγώ, έτσι. Είμαι πρώτη δημοτικού και τρίτη λυκείου ταυτόχρονα. Δηλαδή,
1: είναι πολύ δύσκολο. Έχει τα δύο άκρα. Και έχει ναι. και τη
0: και
1: μέση.
0: Και τον διάμεσο.
1: Που είναι φάση να μου εδώ, να εκεί, μπρο. Πού σε μπρο, δεν με λέει κανείς εμένα φέτος.
0: Λοιπόν, κάτι ήθελα να σας πω. Α, για έναν Ιάπωνα, ο οποίος έχει βρει το νόημα της ζωής, βεβαίως. Δεν κάνει τίποτα και παίρνει 80.000 το χρόνο.
1: Α, ο τέτοιος ρε εσύ, τον ξέρω.
0: Ο Σότζι.
1: Όχι.
0: Ο Μωριμότο.
1: Ο Αραλική. Εντάξει που και πώς σε φελείς γέννη, είναι η καρέκλα.
0: Δεν είναι. Δεν ήταν αστείο όμως αυτό. 40 χρονών από την Ιαπωνία είναι ο Μωριμότο, έκανε ένα πολύ ιδιαίτερο επάγγελμα. Πληρώνεται για να συνοδεύει ανθρώπους.
1: Όχι.
0: Νοικιάζει τον εαυτό του.
1: Άκου λίγο. Αυτό είναι επάγγελμα στην Ιαπωνία κατά κόρονα. Γίνεται χρόνια. Υπάρχει πάρα πολύ ωραία ταινία, φετινή, του Brenda Fraser. Δεν θυμάμαι τώρα το όνομα, ψάχτε την. Όπου πας σε ένα ρε παιδί μου γραφείο να γίνεις τοπιός. Okay. Και μπαίνεις σε ένα γραφείο να σε βρίσκουν σαν λευκό, σε στέλνουν, γουστάρουν πάρα πολύ στην Ασία γενικά λευκούς για διαφημίσεις. Οπότε και πάνε πάρα πολλοί Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι και βρίσκουν δουλειά έτσι στην Ιαπωνία.
0: Ως τοπιοί, δεν καταλαβαίνω τι μας λες.
1: Και ναι. Μέσα από αυτά τα γραφεία σου δίνουν και την επιλογή να γίνεις συνοδός. Συνοδός όμως τι, φίλο, συνοδός σε κηδεία, συνοδός σε γάμο και πας. Και κάθεσαι. Ή μπορείς να το πας ένα next level. Υπάρχουν και άλλα γραφεία που είναι πιο σκληρά, τα οποία παρουσιάζει μια ψεύτικη εικόνα. Μπορεί να θες να δείξεις στους συναδέλφους ότι είσαι πετυχημένος και ότι έχεις παντρευτεί μια πάρα πολύ πλούσια Ευρωπαία, η οποία είστε super luxury η ζωή. Νοικιάζει μια ηθοποιό, είναι η Ελίνα Παπίλα, έρχεται δίπλα. Ναι, είμαι Ελίνα, είμαι Ελληνίδα και παίζει όλο το θεατράκι για όσες ώρες.
0: Μέσα στην ειλικρίνεια ζουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι.
1: Όχι, είναι,
0: θα ξεχάσουν και το τι πραγματικά είναι.
1: Θα σου πω, είχα δει ένα ντοκιμαντέρ και το εξηγεί πάρα πολύ ωραία η ταινία. Όλα έχουν να κάνουν με την πατριαρχική ρίζα που έχει η Ιαπωνία, που είναι πάρα πολύ αυστηρή στο θέμα οικογένεια. Ότι ελέγχει ο πατέρας, ο παππούς, ότι παίρνει την έγκριση, ότι ζούμε μέσα από αυτό το κύκλο. Δεν θέλουμε να στεναχωρούμε τους ηλικιωμένους. Οπότε είναι εγκλωβισμένοι νέοι και πολλοί άνθρωποι κάτω από αυτό
0: για να, δείχνουν μια εικόνα τέλεια.
1: Για να δείχνουν μια εικόνα τέλεια, οπότε αναγκάζονται και κάνουν κάποια πράγματα για να έχουν συντροφιά.
0: Ο Μωριμότο λοιπόν.
1: Δεν υπάρχει σεξουαλική επαφή.
0: Αυτό που κάνει είναι να συνοδεύει ανθρώπους σε ένα μέρος ή να ακούει μια ιστορία.
1: Δεν
0: από
1: 2-3
0: ώρες. Χρεώνει από 10.000 μέχρι 30.000 γεν. 60 με 180 ευρώ είναι περίπου. 4.000 συνεδρίες έχει κάνει τα τελευταία χρόνια. Συνεδρίες το λέει. Έτσι, συνοδεία λέει τέλος πάντων, και έχει 80.000 ευρώ έσοδο το χρόνο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη πλατφόρμα, όχι μάλλον όχι, από το X λέει τον βρίσκουνε.
1: Το Rental Family είναι η ταινία που σας λέω, το οικογένεια προσενοικία.
0: Ένας από τους ακόλουθους του τον έχει προσλάβει για αυτές τις 3-4 ώρες την ημέρα 270 φορές.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ θα το κάνω άνετα αυτό το επάγγελμα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω και τους άλλους.
0: Ένα από τα ιδιαίτερα αιτήματα που έχει έτσι ακούσει είναι να συνοδεύσει άνθρωπο για να παίξει στο πάρκο, να αποχαιρετήσει με ένα χαμόγελο κάποιον που φεύγει με το τρένο. Άκου τώρα,
1: είναι αυτό που σου λέω, ρε. Είναι άλλο level. Οι άνθρωποι, έδειχνε στη ταινία έναν που είχε νοικιάσει έναν από το γραφείο για να πηγαίνει, ρε παιδί μου, να τσακώνεται μαζί του. Για να δείχνει ότι και καλά έχει σχέση στη δουλειά. Και πήγαινε και τσακωνόντουσαν.
0: Φοβερό.
1: Και μετά που λέγε την ιστορία, με πιέζει πάρα
0: πολύ. Τι βαθύτερα θέματα υπάρχουν τώρα.
1: Πάρα πολύ βαθιά θέματα.
0: Λοιπόν, οι ανώτερες σχολές Δέλτα είναι εδώ για να βρεις αυτό που θες να κάνεις στη ζωή σου και να σου προσφέρει κάποιος, κάποιοι πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα είναι στην Αθήνα, Περιστέρη, στα 2 Αιγαία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Μπορείς εκεί να μάθεις και να σπουδάσεις γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management και πάρα πολλά ακόμα. δίπλωμα. Έχει 100 σύγχρονες ειδικότητες με 12 τομείς σπουδών, από 12 τομείς σπουδών και 8.000, ένα δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών. Έχει και γραφείο σταδιοδρομίας για την επόμενη μέρα, για την επόμενη σελίδα. delta360.gr είναι το site και βεβαίως 2-10-32-20-360 το τηλέφωνο.
1: Κανονείς με μάστρο και έχεις αγωνία αν θα έρθει. Μην ελπίζεις ότι θα έρθει, μην έχεις αγωνία. Μπες στο Δουλευταρά γιατί εκεί δεν ελπίζεις. Ξέρεις ποιος έρχεται. Βλέπεις αξιολογήσεις, βλέπεις τις δουλειές του, όλες οι πληροφορίες μπροστά σου και υποστήριξη σε κάθε βήμα, ό,τι και να γίνει. Δουλευταρά.
0: Για τη Βάσο λοιπόν, ο Θέμης Αδαμαντίδης ξεκινάει αμέσως τώρα και τραγουδάει στην καρδιά.
2: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο

0: κάποιο λόγο σήμερα δεν ακούω καλά, Στράτο. Και καταλαβαίνεις ποιος στέγει αυτό.
1: Εσύ! 1-0.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102-2 και ήρθε η ώρα να παίξουμε.
2: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Τι πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Τι δεν έχεις, δεν καταλαβαίνω.
1: Τίπα, τα χαρτιά που έχεις μπροστά σου εγώ δεν έχω.
0: Δεν χρειάζεσαι.
1: Okay.
0: Εγώ στα μοιράζω.
1: Εντάξει, παιδί μου.
0: Εγώ στα δίνω. Παιδιά, από τη μέρα που ξεκινήσαμε, με έχει ζαλίσει με τα χαρτιά.
1: Θέλω να δείχνω τι δουλεύω, ρε. Σταμάτα. Φέτος ήρθα.
0: Επειδή έχουμε κάμερες, θέλει να δείχνει ότι έχει χαρτιά μπροστά του. Τόσο ώστε άμα μας βλέπουν, μας βλέπει ο Καλούδης, να λέει: κοίτα πώς δουλεύει ο Θανάσης.
1: Ναι, ρε, παιδί μου,
0: έχει χαρτιά μπροστά.
1: Τι μου στοίχησε τη θέση μου την προηγούμενη φορά. Κάτσε να μην τον κάνω τώρα.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξουμε για την απαγγελία του Θανάση. Pizza Fan πακέτο κόμπο, μία high protein pizza, μία protein σαλάτα και ένα tropical bites. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Η Pizza Fan παρουσιάζει τα νέα Cheesecake Tropical Crunch Bites. Τραγανή ζύμη crunch, βελούδινη κρέμα cheesecake, δροσερός ανανάς και τραγανό μπισκότο Lotus, Lotus Biscoff. Η κόρη μου γιατί με παίρνει τηλέφωνο.
1: Η κόρη σου, θα της πω τώρα τίποτα.
0: Με FaceTime κιόλας.
1: Κάθε φορά να πούμε που είμαι στον αέρα.
0: Λοιπόν, όλα αυτά μπορείς να δοκιμάσεις, να τα δοκιμάσεις βέβαια με πλούσια μερέντα. Παιδιά, έχω τρελαθεί. Cheesecake Tropical Crunch Bites. Μέσα στο πακέτο κόμπο έχει και τέτοιο, να ξέρετε. Αφού τα φάτε τα πρωτεϊνικά σας, θα φάτε μετά και το crunch. Λοιπόν, 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Πώς σε λένε?
3: Σταματία.
0: Καλώς, Σταματία. Από πού τηλεφωνείς?
3: Από το Εγάλεο.
0: Από το Εγάλεο. Λοιπόν, Σταματία μου, ακούς τον Θανάση, ο οποίος θα απαγγείλει με το δικό του τρόπο, που εγώ θα του υποδείξω τον τρόπο, αλλά εκείνος το κάνει μόνος του, το τραγούδι και εσύ πρέπει να μας πεις ποιο τραγούδι είναι, εντάξει, θέλουμε τίτλο.
3: Ωραία.
0: Ωραία, λοιπόν. Με τι τώρα, να σε πάω Μανάβης.
1: Ωραία, κάτσε να απομακρυνθώ λίγο. Χαμηλώσε το ραδιόφωνο και θα το πάμε να βγει και τώρα.
0: Ναι, κάνε πιο πίσω, Θανάση.
1: Πάω πολύ πίσω.
0: Το κλείσε, Σταματία. Σταματία, εδώ είσαι.
3: Εδώ είμαι, στο πλήρω. Ναι.
0: Λοιπόν, εσύ ετοιμάζεσαι να χαμηλώνει το Θανάση, γιατί μα τρομάζει. Είναι και Ούγγανο.
1: Έλα, λοιπόν, να αρχίζω.
0: Καλέ, δυνάμωσε τον καλέ. Πάμε.
1: Λοιπόν. Έλα με στο μυαλό μου, είναι ο κόσμο ένα βήμα. Και έχω σπαθεί σε κάθε γόρδιο δεσμό. Δεν είμαι οθήτης, δεν είμαι οθήτης. Έλα ούτε το θύμα, έχω συνείδηση και βλέμμα καθαρό.
0: Έτσι κάνει ο Μανάβης στη γειτονιά σου.
1: Στη γειτονιά μου έτσι είναι.
0: Στη γειτονιά μου λέει.
1: Φωνάζουνε για να πολύ ωραία.
0: Σταματία μου.
3: Ναι.
1: Δεν κατάλαβες, ε.
0: Πάμε. Όχι αγάπη μου, το τραγούδι βάλε μας.
4: Δεν κάνω το σπουδαίο. Μα είμαι παιδί.
1: Ήταν δύσκολο. Δεν ήταν καλά εύκολα.
0: Φιλάκια πολλά, φιλάκια, γεια. Στράτο μου, το τραγούδι αποκαλύπτει αν ο άνθρωπος το έχει βρει ή όχι. Κατάλαβε.
1: Στράτο σε τρώει και σένα. Δεν κρατιέσαι, δηλαδή. Ναι, καλησπέρα σας.
0: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
5: Γεια, είμαι η Αντωνία.
0: Είσαι η Αντωνία. Μπορείς να μιλήσεις λίγο πιο κοντά στο τηλέφωνο?
5: Ναι. Μήπως τώρα είναι καλύτερα?
0: Τώρα είναι
1: πολύ
0: καλύτερα.
1: Καλά.
0: Από πού τηλεφωνείς?
5: Από Ήλιον.
0: Ναι, δεν κάνει διακοπές στο τηλέφωνό σου και κάνει κάποια κοψίματα.
5: Αποκλείεται. Μήπως τώρα?
1: Μήπως κοιμάται κάποιος και θες να κάνεις ησυχία?
5: Όχι, λοιπόν, θα βγω έξω.
1: Βγες.
5: Γιατί είναι λίγο περίεργο.
1: Έμα, βγες τώρα.
0: Εσύ τι κάνεις τώρα, φλερτάρεις στην Αντωνία?
1: Εγώ.
0: Είσαι σοβαρός, παιδάκι.
5: Αποκλείεται.
0: Άκουσες μία γλυκιά φωνή και έπεσες με τα μούτρα.
1: Δεν είμαι τέτοιος. Δεν είμαι τέτοιος και μιλωσάλια. Σε παρακαλώ, δηλαδή.
5: Δεν είναι τέτοιο, δεν είναι τέτοιο.
0: Λοιπόν, Αντωνία μου, πάμε.
5: Πάμε, ναι.
0: Ωραία. Θέλω να το πεις το τραγούδι, να το περιγράψεις με σαν ποιητής.
1: Σαν ποιητής. Θα είμαι λίγο πιο νευριασμένος ποιητής σήμερα, δεν θα είμαι ερωτικός.
0: Όχι, ερωτικός θέλουμε να είσαι.
1: Ερωτικός δεν, τον έχω κάνει δύο φορές τον ερωτικό.
0: Ωραία,
1: να κάνω άλλο, ναι.
0: Ναι, θες και νευριασμένο.
1: Ωραία, θα πάω ερωτικό μου, ωραία, πω. Μάνα σου χάδε που γελάει στο κορμί μου και την ανάσα σου ακούω. Να στενάζω. Νιώθω την καρδιά μου να χτυπά δυνατά. Μες στη φωτιά μάτια ερωτευμένα που ζητούν το καυτό φιλί στο στόμα. Να μπω ρε φρέν.
5: Προχώρα.
0: Αντωνία, πες μας.
1: Τρελή καρδιά που δεν μπορεί. Σε αμαρτίες να τις αυτή. Και ψάχνω.
5: Τι πρέπει να πω, τον τίτλο ή
0: το τίτλο? Ναι, το τίτλο.
5: Τρελή καρδιά.
0: Μπράβο. Καρδιά που δεν μπορεί. Κανένα παιχνίδι δεν παίζουμε με σοβαρότητα, αρχή, μέση και τέλος.
1: Και μας έχετε κερδίσει ο κόσμος.
5: Αποσυντονίστηκα πολύ με την πίεση του Θανάση, αλλά εντάξει, όλα καλά.
1: Πάλι καλά βγήκες έξω, ε.
0: Μίλα κανονικά σαν άνθρωπος. Αντωνία μου, μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
1: Μείνε με μένα, θα μείνεις, Αντωνία.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φιλάκια, φιλάκια.
5: Ναι, όπως είμαστε.
0: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2, συνεχίζουμε με ένα τραγούδι, να ξέρετε. Χαμηλώσε λίγο αυτό. Λοιπόν, από το 1999 ξεκίνα το Στράτο μου. Ένα τραγούδι υπέροχο που το έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Γιώργος από τη Θεσσαλονίκη. Είναι η Δέσποινα Βανδύ και στάδωσα όλο στον Σφαίρα 102.2.

0: κεφάλαιο, 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
1: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις. Μπομπ. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
3: Στο δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες.
4: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98
7: 28310 24111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Αλφα στους 104,7.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και

0: κάθε που θελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
2: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
1: Με πήραν άγνωστοι.
3: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
1: Και τελείως άγνωστοι.
4: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
1: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Αμέτρητα. All win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πήρα 10! Μπράβο! Σε ποιο μάθημα? Στην αγορά παιχνιδιών στα Μουστάκα με Visa.
3: Με κάθε αγορά 50 ευρώ και πάνω, με κάρτα Visa στα παιχνιδάδικα Μουστάκας, μπορεί να πάρεις επιτόπου 10 ευρώ έκπτωση για την επόμενη αγορά σου με την τυχερή απόδειξη. Προσφορά που παίρνει άριστα. Με την υποστήριξη της Visa και της NBG Pay. Όροι και προϋποθέσεις mustakastoys.gr.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Στο Viber 6936 10102.

0: κόβι μου.
1: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Γεια σου Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Πολλά φιλιά στην Τίνα, στη Θάλια, στο Σταύρο, στον Παναγιώτη. Ο Κυριάκος, χρόνια πολλά Κυριάκο, αν γιορτάζει σήμερα. Νομίζω ο Κυριάκος γιορτάζει και τον Ιούλιο, γιατί έχω τη φίλη μου την Κική. Κική πότε γιορτάζει, Ιούλιο, Σεπτέμβρη. Έτσι και γιορτάζει σήμερα.
2: Όχι ρε.
1: Τον Ιούλιο, 7.
2: Ναι.
1: 7 Ιουλίου το γιορτάζει η Κυριακή.
2: Εγώ τα γενέθλια έχω κάνει τα τουάζ, αλλά τώρα δεν έχω χώρο.
1: Έχει κάνει τα τουάζ, το γενέθλια και η κοπέλα σου.
2: Όχι, ρε, εσύ. Για πλάκα το είπα.
1: Πεθαίνω.
2: Σταμάτα μου, ρε, για να τα θυμάμαι εννοώ. Τα έχω γράψει όλα. Φοβάμαι, μη φάω ξύλο. Τα γενέθλια.
1: Πότε έχει γιορτή.
2: Ναι.
1: Το κορίτσι σου, πότε γιορτάζει. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή. Και εκεί.
2: Ναι, καλά τα λες.
1: Και τον Ιούλιο.
2: Ναι, τη Αγία Κυριακή που, ναι, που γίνεται.
1: Άρα τον Ιούλιο.
2: Στο Φάληρο.
1: Ναι, τώρα.
2: Πότε είναι στο Φάληρο γιορτάζει η Εκκλησία.
1: Δεν ξέρω. Σήμερα πάντως είναι 7 Ιουλίου Κυριακή Μεγαλομάρτυρο και 29 Σεπτεμβρίου Κυριακού Αναχωρητού.
2: Μεσόνη που δεν πιστεύει.
1: Οπότε τον Ιούλιο. Τον Ιούλιο.
2: Τον Ιούλιο, εντάξει.
1: Τον Ιούλιο, ναι, ναι.
2: Μην τη το πει, θα θέλει καλό δώρο.
1: Λοιπόν, πολλά φιλιά και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Κατεβάζετε το σφαίρα.gr. Μάλλον μπαίνετε στο σφαίρα.gr ή κατεβάζετε και το application σφαίρα.gr. Εγώ δηλαδή με το application βολεύομαι πάρα πολύ γιατί ακούω όλη μέρα σφαίρα.
2: Έλληνα, θυμάσαι όλες τις ημερομηνίες. Τα πάντα.
1: Εντάξει, έχω μνήμη.
2: Δηλαδή το Αντώνη, λέει, των παιδιών, θα θυμάσαι όλα.
1: Βέβαια.
2: Όντως τα θυμάται.
1: Τι να σου πω, φαντάζομαι.
2: Δηλαδή, άμα του πει εκεί ή στα αγκαλιά, βλέπει μια ταινία, κάτι άσχημο και ξεχνάει, κοινά στον καρφό, να σου λες πότε έχουμε γενέθλια.
1: Άμα το ρωτήσει πότε παντρευτήκαμε, θα σου πει 27, 28, 29.
2: Κάπου εκεί. Το τρίμερο θυμάται. Τότε λέει, τότε με είχαν μεθύσει οι φίλοι μου, κάπου εκεί στις μέρες.
1: Τώρα που λες για τη μνήμη, διάβαζα για έναν 16χρονο, ο οποίος έχει μνήμη από 3 μηνών. Θυμάται τα πάντα.
2: Α, σαν τους περισσότερους διάσημους που βγαίνανε στα πρωινάδικα και λέγανε ένα απάστευτο πράγμα. Ενώ σε ετούς με έβαζε στο πιάνο, έπαιζε στο πέντε.
1: Έχει σπάνια ικανότητα αυτός ο εφηβός να θυμάται σχεδόν κάθε στιγμή της ζωής του και το πιο ακραίο από 3 μηνών.
2: Συγγνώμη, 3 μηνών τι θυμάται, ότι τα έκανε και μύριζαν αχλάδι.
1: Μπορεί να ταξιδέψει, λέει, στον χρόνο, θυμάται τα πάντα που συνέβησαν στη ζωή του.
2: Ας ερμήσουμε εμείς την υπνώτησή σας λίγο.
1: Λοιπόν, Τι είπες τώρα.
2: Ας ηρεμήσουμε λίγο με τους υπνοτιστές.
1: Λοιπόν, θυμάται λεπτομερή γεγονότα από τυχαίες ημερομηνίες με ακρίβεια 83%. Αυτή είναι μια πάθηση που την έχουν λιγότερο από 100 άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη.
2: Τι να θυμάσαι,
1: ονομάζεται υψηλά ανώτερη αυτοβιογραφική μνήμη. Τη ζωή του, παιδί μου, θυμάται.
2: Αφού μήπως θα θυμάται και στιγμές από άλλα.
1: Γεγονότα της ζωής του. Γεγονότα. Από συγκεκριμένη μέρα, μια προσωπική ανάμνηση. Του ζητήθηκε, λέει, από 10 τυχές ημερομηνίες. Του δόθηκαν 10 τυχές ημερομηνίες και ζήτησαν ένα ιδιαισιογραφικό γεγονός των ημερομηνιών. Τις βρήκε όλες.
2: Σαν μωρό, τα άκουγε από την κούνια, Και εκεί Ευαγγελάτο είχαν. Πού ήταν αυτό το παιδί,
1: στην Αμερική, νομίζω.
2: Αμερική, εντάξει. Πώς τον λέγανε τον άλλο που είχαν. Larry King. Άκουσε ένα Larry King με τις τυράντες. Τέτοιο, yeah.
1: Λοιπόν, αν προβληματίζεσαι με την τριχόπτωση, σας έχουμε νέα και σας έχουμε συγκεκριμένα μια ολοκληρωμένη ρουτίνα. Τη Scalp Biome της Pharmacept. Συνδυάζει anti-hair loss, σαμπού και σέρουμ με φυσικό δραστικό Bio Complex και Maca Peptide για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Μετά από 3 μήνες συνδυαστικής χρήσης των προϊόντων, κλινικές μελέτες απέδειξαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα της τρίχας. Δοκιμάστε λοιπόν τη Scalp Biome Anti-Hair Loss από την Pharmacept. Έχει μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη.
2: Μαζί μας και ο δουλευταράς που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και να χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά? Πώς έχουν ολόκληρη ομάδα υποστηρίξεις αν τη χρειαστείς. Γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθάει στην αναποδιά, ρε αδέρφε.
1: Εγώ, ας πούμε, θυμάμαι πάρα πολύ καλά αριθμούς.
2: Έλενα, ωριακά δεν θυμάμαι από το λύκειο πράγματα.
1: Το τηλέφωνο σου το θυμάσαι?
2: Ποιο τηλέφωνο?
1: Το δικό σου. Να το πεις, μπορείς.
2: Ναι, το θυμάμαι. Έχω βάλει
1: το τηλέφωνο του μπαμπά σου, της μαμάς σου.
2: Του πατέρα μου, γιατί το έβλεπα συνέχεια. Ήταν το υπηρεσιακό και το έβλεπα, τα έκανα πάνω μου. Οπότε μου έχει μείνει. Είναι τραύμα. Λέω, όχ, κάπου τον πήρα πολύ και πάλι. Από κάπου τον πήρα.
1: Εγώ θυμάμαι όλα τα τηλέφωνα των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρέφομαι σχεδόν καθημερινά. Το δικό σου το ξέρω απ' έξω.
2: Άντε ρε.
1: Ναι, όλα.
2: Αλήθεια,
1: του Καλούβι το ξέρω απ' έξω. Και ας έχω να το πάρω μια εβδομάδα.
2: Τίποτα, τηλέφωνο, ειδικά του Καλούδι. Δεν κάνω, τον έχω μπλοκάρει, ρε. με παίρνει τηλέφωνο. Τις τρίτες εγώ δεν μπορώ. Έχει Novibet. Σου κάνει το τραπέζι κυριολεκτικά, γιατί το branding, τα branding τραπέζια δίνουν στο παιχνίδι σου αυτό το κάτι που θέλει για να απογειωθεί η Έλληνα. Ώρα να πάρεις θέση στο τραπέζι και απλά να τα απολαύσει. Winning Thursday στην Novibet. Μάθε περισσότερα στο live casino της Novibet.
1: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Θα συνεχίσουμε ακούγοντας ένα πολύ ωραίο τραγούδι από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ξεκίνα το να το ακούσουμε. Για πάμε. Είναι ο καπνός των Σφαίρα 102.2 αμέσως τώρα.

αναβήσει και όχι γιατί στον Σφαίρα 102.2. Πολλά φιλιά στον Νίκο από το hashtag απογευματινό, στο βασιλιά μας δηλαδή, ο οποίος τρελάθηκε με το Στάδο Σαόλα. Όντως η εκτέλεση που έχει ανεβάσει στο 6 είναι εξαιρετική από τη Δέσποινα. Τι Χριστέ μου, τι ύμνος και όλα αυτά, η ψυχική υγεία και τα γνωστά από τη Δέσποινα Βανδύ. Ποια τη σταδίου είχε κλείσει η Βανδύ τότε? Στο βίντεο κλιπ Στάδο Σαόλα, ποιο δρόμο ήταν που είχε εμφανιστεί με το κοστούμι και το καπέλο, το θυμάστε αυτό? Καλά, το θυμάστε σίγουρα όλοι, αλλά είναι πάνε χρόνια, το 99-2000, πότε είχε γίνει αυτό? Είναι που έλεγα ότι έχω και μνήμη πριν. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω λίγο για το 18ο Greece Race for the Cure και θέλω να σας πω ότι αύριο, στο απογευματινό Σφαίρα, θα μιλήσουμε με την κυρία Παρασκευή Μιχαλοπούλου, που είναι η πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής και πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Greece Race for the Cure. Θα μιλήσουμε μαζί της, θα μας πει όλα όσα συμβαίνουν στο 18ο Greece Race for the Cure. Μια υπέροχη πρωτοβουλία, πραγματικά. Ο Σφαίρα 102.2 είναι πάντα δίπλα στο Greece Race for the Cure, πάντα με την υπογραφή του Άλμα Ζωής. Έρχεται λοιπόν αυτό το Σαββατοκύριακο, συμβολικός αυτός αγώνας δρόμου και περίπατος ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Θέλω να σας πω ότι φαντάζομαι όλοι έχουμε κάνει την εγγραφή μας, βεβαίως, γιατί την Κυριακή τρέχουμε στο πεδίο του Άρεως και περπατάμε και ενώνουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού με το Άλμα Ζωής. Αυτό, και θα ακούσουμε αμέσως τώρα αυτό το τραγούδι από την Πεγκιζίνα, το πουθενά, στον Σφαίρα 102.2, και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. 693-610-102.2 στο Viber. Σας περιμένουμε.

0: καθημερινή λίγο πριν τις 7 στο Σφαίρα 102,2.
1: Ώρα να μπεις στο eFood και να κάνεις τα ψώνια σου από τα αγαπημένα σου σούπερ μάρκετ.
2: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, Σκλαβενίτης από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Το πρωινό σου,
7: το καλύτερο.
6: Το απογευματινό σου break,
2: το καλύτερο. Το κάτι λίγο γλυκό για να σε κρατήσει μέσα στη μέρα,
6: το καλύτερο.
2: Κάνε τη μέρα σου καλύτερη με πεντανόστιμα χειροποίητα λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Αφράτα, τραγανά, ζυμωμένα με φυσικές πρώτες ύλες και κριτικό ελαιόλαδο.
6: Λαδοκούλουρα το Μάνα Τσατσαρονάκι. Απλά, ό,τι καλύτερο.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
10: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
11: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
9: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
10: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή, στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
15: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
16: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
17: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
18: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα.

0: drive της Panos ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και...
1: Ακούτε ΑΕΦΜ 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
5: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
4: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
5: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
4: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
5: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
4: Αλήθεια!
5: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
4: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
5: Για την κόρη σου.
4: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
5: Γράφε 2831-030-250.
4: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
5: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
4: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
5: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
4: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
5: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831-075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2830-74770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
10: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831-02590.
11: παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
12: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλλιέργης 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
13: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Άκου μουσική.
16: Άκου μουσική.
15: Νιώσε το ρυθμό.
16: Νιώσε το ρυθμό.
17: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
16: Αλφα.
15: Εδώ. Τα ακούς όλα.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
15: Πυροβολάει.
18: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρες Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρες δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες, ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρες Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
8: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
10: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
9: Ο ηγέτης στο νερό.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Τι νέα, πώς πάει?
5: Με άφησε.
4: Τι, γιατί, τι συνέβη?
5: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
4: Και τώρα?
5: Τώρα θα καλέσω την οδική.
6: Η λύση.
7: Κουτεντάκης.
6: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
7: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
7: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
8: AutoFit.
6: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
7: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
10: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
11: Α στους 104,7.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Γεια σας, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Φόντα? Πολύτροπος είναι το όνομά μου, Νίκος Πολύτροπος. Πήρα το τηλέφωνο σας από τον κύριο Κυριαζόπουλο που συνεργάζεστε. Έχετε εσείς τη μεταφορική, σωστά?
2: Ναι, ναι, ο κύριος Κυριαζόπουλος, για θυμίστε μου λίγο ποιος είναι, γιατί είναι και πώς είναι πατέρα μου γνωστό.
1: Ο κύριος Κυριαζόπουλος είναι που έχει την εταιρεία με τα φωτιστικά. Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι στον Άλυμο. Τέλος πάντων. Μπράβο, μπράβο. Μου είπε να μιλήσω με τον Φόντα. Ήθελα με κάποιο τρόπο να έρθουμε σε μια συνεννόηση. Δεν ξέρω φυσικά και το πρόγραμμά σας.
2: Να σα ρωτήσω κάτι. Μπορείτε να πάρετε λίγο, επειδή είναι σε κάποια διαδικασία δουλειά, μπορείτε να πάρετε κάποια στιγμή πιο αργότερα, πιο μετά, αν έχετε καλοσύνη.
1: Πιο μετά πότε.
2: Συγγνώμη, τώρα βλέπετε τι φορτώνουμε τώρα. Πάρτε μετά από κανένα τριωράκι.
1: Τριωράκι, έγινε, θα σα πάρει. Ίσως σα πάρει η συνεργάτη δάμη, η κυρία Κολοκοτρώνη.
2: Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σα.
3: Πάσε στην Κολοκοτρώνη.
1: Τι να τους πω, εντάξει, αφού φορτώνει ο άνθρωπος.
4: Δεν ήθελε σημασία.
3: Δεν μας κάλεσε σήμερα.
4: Δεν έχει καμία σημασία όμως.
1: Γεια σας ο κύριος Φόντας. Παίρνω να σας κάνω μια πλάκα.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Αλφα FM
5: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Grid, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
8: Άκου δυνατά.
9: Άκου μοναδικά.
7: Αλφα. Για να την ακούσεις.
10: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
11: Πάει ένας μπρατσαράς στο μπαρ και λέει με άγρια φωνή στον πάνω: πιάσε ένα ουίσκι, αλλιώς! Εντάξει, φίλε του, λέει, θα στο δώσω, μην αρπάζεσαι. Ξαναπηγαίνει ο άλλος την ίδια μέρα: πιάσε ένα ουίσκι, αλλιώς! Εντάξει, φίλε του, λέει, θα στο δώσω, του λέει, μην αρπάζεσαι. Ξαναπάει πάλι την άλλη μέρα: πιάσε ένα ουίσκι, αλλιώς! Του λέει, θα στο δώσω, του λέει, χαλάρωση. Την τέταρτη μέρα ξαναπάει πάλι ο μπρατσαράς, τα ίδια. Μαθαίνει ο μπάρμαν καράτ, πάει στη σχολή, παίρνει 30 αν. Γίνεται χαμός, το βάζει σκοπό τη ζωή του, ρε παιδί μου. Μέσα σε ένα εξάμηνο έχει γίνει τούμπανο να μου. Σκάει την επόμενη μέρα αφού έχει πάρει τα βραβεία του και τις ζώνες ο μπάρμαν, του λέει: πιάσε ένα ουίσκι, του λέει, αλλιώς! Αλλιώς τι! Του λέει ο μπάρμαν.
12: Οπα.
11: Αλλιώς του μια μπύρα.
13: Έλα μπύρα!
10: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ακούσολα. Αλφα.
1: Τα ακούσολα.
2: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητό.

0: χαρακτήρα ByFuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
1: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
2: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση. Γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28 310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
4: Α στους 104,7.

0: Γνωρίζουμε γλώσσα. Γνωρίζουμε καλή μουσική.
1: Άκου δυνατά.
2: Άκου μοναδικά.
3: Αλφα.
2: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Δύναμη,
6: εμπειρία,
5: γνώση,
6: εξειδίκευση.
5: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
5: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
6: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
5: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
6: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
11: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
10: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
11: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
10: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
11: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
10: Αλήθεια!
11: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ, Κεραστάς.
10: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
11: Για την κόρη σου.
10: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
11: Γράφε, 2831-030-250.
10: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
11: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
10: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
11: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
10: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
11: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Τι νέα, πώς πάει?
13: Με άφησε.
12: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
13: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
12: Και τώρα?
13: Τώρα θα καλέσω την οδική.
14: Η λύση.
15: Κουτεντάκης.
14: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
1: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλη μάρκα.
3: AutoFit.
15: Κουτεντάκη. Πλήρη διαγνωστικό έλεγχο και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
16: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
3: AutoFit.
15: Κουτεντάκη. Στα τρία μοναστήρια.
16: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
17: Χτίζεις ή ανακαινίζεις? Στην Κόργκρε Σταγάκης θα βρεις μοναδικά πλακάκια και είδη υγιεινής που αναδεικνύουν το χώρο σου. Και φυσικά δεν μένουμε μόνο εκεί. Στην Κόργκρε δημιουργούμε από το μηδέν custom κατασκευές σύμφωνα με τις δικές σου ανάγκες ακριβώς στα δικά σου μέτρα. Κόργκρε Σταγάκης, σε Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα και στο ολοκένουριο online e-shop www.corgres.gr. Σας περιμένουμε.
18: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
19: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
20: Αλφα στους 104,7.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.

0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
1: 28 310 24 111.
0: Και www.mbs.com.gr.
1: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και εσύ αυτό που αγαπάς.
0: Αλφα στους 104,7.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπέστο.
3: Πάρα μάθω σερφ, ξέρετε εσείς.
4: Πώς του σερφ.
5: Εγώ του πιο κοντινό σε σερφ, διότι να κρατάω τη σιδερό στο κλειστή.
6: Είμαστε το να σκάει με φαρδιά βερμούδα να πούμε τη σιδερό στο σαλόνι.
7: Τι έγινε μάγκες, τι κάνετε.
8: Μαλλί μπούκλα και τέτοια να μην ψαθώ.
9: Αυτό φαντάστηκα μαυρισμένος, λιωγαμένος.
7: Έχει κάποτε κοντά μπρίζα.
10: Διαβάζω εδώ στις αγγελίες. Πολύτε τεστ εγκυμοσύνης αρνητικό, ελαφρώς κατουρημένο.
7: Για μια ώρα να έχεις
9: βέβαια. Τι λέει ρε παιδιά.
0: Αλφα FM 104,7.
2: 104,7.
0: Συντονίστηκες.
11: Κόλλησες.
2: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
2: Αλφα. Αλφα.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας υπεύθυνα. Στην Μπάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάνας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
4: Κάθε παιδί αξίζει τη δική του νίκη στη μάθηση. Το νέο φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση ανοίγει τις πόρτες του στο Σπύλι. Ένας σύγχρονος χώρος όπου η γνώση συναντά τη σωστή καθοδήγηση. Παρέχουμε καθημερινή μελέτη δημοτικού, ολοκληρωμένη προετοιμασία για όλες τις τάξεις γυμνασίου, επιλεγμένα μαθήματα λυκείου και εξατομικευμένα προγράμματα σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μαθητή. Υπό τη διεύθυνση της Νίκης Κίσα Σιφάκη, φιλολόγου με μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδική αγωγή και την εκπαιδευτική ψυχολογία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 320 22 004 και 698 376 9160. Φροντιστήριο Νίκη στη Μάθηση, γιατί κάθε μαθητής αξίζει τη δική του νίκη.
5: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθινο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
0: Α στους 104,7.

0: Αλφα FM
1: 104,7
2: 104,7.
1: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
0: Αλφα FM
1: 104,7
2: 104,7.
3: Συντονίστηκες?
4: Κόλλησες.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Από την ασφάλεια Αθηνών σας παίρνω τηλέφωνο. Αθανάσιος Γρυπάρης στον όνομά μου.
7: Πες λίγο την υπόθεση λίγο γρήγορα να τελειώνουμε.
6: Ξέρετε το λόγο για τον οποίο σας καλούμε?
8: Όχι.
6: Ωραία, λοιπόν, επειδή είναι αρκετά σοβαρός, παρακαλώ να λείψουν τα γέλια. Έχουμε ένα σήμα από την ασφάλεια πατρών. Έχετε δηλώσει απώλεια ταυτότητας?
8: Ναι.
6: Ακούστε να δείτε, εδώ πέρα υπάρχουν κάποια συνοδευτικά έγγραφα τα οποία βρέθηκαν στο τελωνείο των πατρών για παράνομη εισαγωγή προϊόντων, που συνοδεύονται από την ταυτότητά σας, τον αριθμό κινητού σας. Εγώ γι' αυτό σας παίρνω, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι.
8: Έχω δηλώσει κλοπή.
6: Κλοπή.
8: Δεν είστε σωστά ενημερωμένοι από ό,τι φαίνεται.
6: Σε εμάς αναφέρεστε, κυρία Γερασοπούλου?
8: Ναι, δεν είστε σωστά ενημερωμένοι, γιατί αν το έχετε ψάξει να αστυνομία.
6: Αν είμαστε εμείς σωστά ενημερωμένοι.
8: Έχω δηλώσει κλοπή.
6: Αυτό εξακριβώνεται.
8: Αν πάτε στο αστυνομικό τμήμα της Ερμού, θα το επιβεβαιώσετε.
6: Εσείς θα πρέπει να παρευρεθείτε στην ασφάλεια των πατρών.
8: Τι παράνομα προϊόντα.
6: Δεν μπορώ να σας ενημερώσω. Αυτό θα σας ενημερώσω ως συνάδελφος στην Πάτρα.
8: Μάλιστα.
6: Ή μπορείτε να μιλήσετε με τον διοικητή μου. Μισό λεπτό να σας συνδέσω. Ναι.
8: Γεια
6: ναι.
8: σας.
6: Ναι, κύριε Γερασιμίδου.
9: Κύριε Θανασόπουλο, είναι...
8: Γερασιμοπούλου.
6: Γερασιμοπούλου, συγγνώμη. Κύριε Γερασιμοπούλου, πέστε μου λίγο τι γίνεται, γιατί εδώ δείχνει... Εμείς δεν έχουμε πάρει το σήμα ότι έχει κλαπεί η ταυτότητά σας. Τι ακριβώς έχετε κάνει? Εσείς τι κάνατε, δήλωση ότι εκλάπει?
8: Ναι.
6: Όλοι! Ότι εκλάπη λένε!
8: Τώρα μα... τι να κάνω.
6: Λοιπόν, έχει μου βρεθεί εδώ τα στοιχεία σας με το... Μ' ακούτε?
8: Ακούω, απλά κάτι στον ώρα, πείτε μου.
6: Νομίζω δεν έχετε πάρει στα ζεστά την υπόθεση.
8: Έτσι μου, εγώ δεν το παίρνω σοβαρά τίποτα.
6: Υπάρχει κάποιος λόγος?
8: Ναι, κάτι μου θυμίζει η φωνή σας.
6: Τι σας θυμίζει η φωνή μου?
9: Κύριε Βανασόπουλε,
8: ναι. Τον αγαπούτε όλοι.
6: Ναι, μου το έχουν ξαναπεί αυτό, αλλά δεν ισχύει αυτό το πράγμα.
8: Ίσως να μην ισχύει, τι να πω.
6: Κύριε Γερασιμίδου, θέλετε να σας δώσουμε το τηλέφωνο να πάρετε
8: πάλι πίσω? Πάλι το όνομά μου το κάνετε λάθος, πάλι το όνομά μου.
6: Γερασιμού, δεν το βάλε. Κοιτάξτε, κύριε Γερασιμοδοπούλου, αυτό που δεν μπορώ να πω είμαι.
8: Θα σκοτώσω άνθρωπο σήμερα και θα είναι ο άντρας μου αυτός που θα σκοτώσω.
6: Γιατί, δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι σίγουροι ότι κάνει...
9: Σοβαρά της κατάστασης, πρόκειται για 600 κιλά μπανάνες πράσινες.
6: Μπανάνες.
9: Και δύο φορές φιχτήρες.
6: Δύο βόες σφιχτήρες. Δεν το καταλαβαίνετε. Είναι σφιχτήρες οι κροταλίες.
9: Βόες.
6: Κύριε Κώστα, να σας πούμε ότι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
9: Να είστε καλά.
10: Μας υποχρεώσατε.
9: Γεια σας.
6: Και το επίθετό σας, κύριε Γερασοκρούλα.
11: Και εμείς μια δουλειά τίμια προσπαθούμε να κάνουμε εδώ πέρα.
10: Ναι, μην
11: άλλες φορές έχουμε τη συνεργασία.
10: Δεν είναι επίτρεπτο αυτό.
11: Άλλες φορές δεν υπάρχει συνεργασία από το κοινό.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι

0: καλά?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
1: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
0: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: Αλφα στους 104,7. Αλφα FM.

0: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
1: Μην ημέρες περίεργος, παιδιά, προσέχετε.
2: Γιατί? Και
1: δεν ξέρω, βλέπω όλο κάτι όνειρα περίεργα μου.
2: Τι εγώ
1: ψάχνω τώρα, έψαχνα τον Ονειροκρίτη. Είδα το Βοσκόπουλο, ρε, στον ύπνο μου.
2: Έχει δυναμία.
1: Διαβάζω τώρα Ονειροκρίτη και λέει: προσέχετε, λέει, αυτές τις μέρες, γιατί θα βιώσετε, λέει, αγωνία και λαχτάρα. Την Κυριακή ένιωθα πάρα πολύ δυνατός. Δεν ξέρω, είχα πιει και ένα ισοτονικό ποτό.
2: Ναι.
1: Τα λοιπά, ένιωθα, παιδιά, βγήκα έξω στους δρόμους, πλάκωσα. Δύο Batman, πέντε Σούπερμαν, 8 Ζωρό και 3 Ινδιάνους. Τους πλάκω στο ξύλο. Μετά με κυνηγούσαν οι μανάδες τους. Δεν ξέρω γιατί.
3: Αλφα FM 104,7.
4: 104,7.
2: Συντονίστηκες.
5: Κόλλησες.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
7: Πυροβολάει.
6: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέας στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
4: Κάνουμε τον γάμο μας στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
5: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
4: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
4: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Πρωινό σφαίρα!
7: Τι είπε ο Λεωνίδας όταν είδε το ξέρεις?
8: Του είπε «Μολόν λαβέ».
7: Να το. Όχι.
8: Τι του είπε?
7: Ξέρω τι έκανες πέρσι το καλοκαίρι.
8: Α, κατάλαβες. Τι ωραία. Τζάμπα τα ακούς αυτά.
6: 6 με 7, 8,
9: 9,
6: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Ο δρόμος για τον προορισμό σου είναι ο πιο δύσκολος. Στο Βιτάρα σου. Και φτάνεις παντού. Με τετρακίνηση All Green, υβριδικό κινητήρα, έξυπνο σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect, πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με Suzuki Care Plus. Στο Βιτάρα σου. Και τίποτα δεν σε σταματά. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.880 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
6: Τι καιρό.

0: Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Φρύτα, φρύτα, φρύτα, φρύτα, φρύτα, φρύτα, φρύτα.
6: Που δεν πάω πουθενά.
5: Και χθες πήγες, ε?
6: Ναι, να σε χθες πήγα το απόγευμα.
5: Ναι, για πες.
6: Μετά το μοντάζ. Και βλέπω κεράσια. Και μου πήγες μια λαχτάρα, είχα πολύ καιρό να βάλω κεράσια. Και λέω πόσο έχουν τα κεράσια. Μου λέει 14 ευρώ.
7: 14 ευρώ.
6: Περίμενε. Λέω βάλαμε 400 κιλά. Και δεν μου λέει πλάκα κάνεις. Λέω εσύ ξεκίνησες.
5: Φρύτα, φρύτα, φρύτα, φρύτα.
6: Πάω μετά δίπλα στις ντομάτες. Του λέω να σου πω, του λέω οι ντομάτες του λέω είναι όριμες. Λέω τι να σου πω, μου λέει πάντως έχουν πολύ καιρό να πούν καμιά μαλακία. Λέω βάλε. Τι τρέλα.
5: Ah!

0: 94,7.
1: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
2: Πήγα προχθές, ρε φίλε, να δούμε το ΙΚΑ τι γίνεται, γιατί είχα και ΙΚΑ και ΤΕΒΕ και πάω στο ΙΚΑ και βλέπω, να μπαίνω μέσα στο ΙΚΑ και βλέπω, ρε φίλε, το γιατρό να βάζει φακές. Θυμάσαι που βάζαμε στο σχολείο μέσα στο κυπελάκι το πλαστικό? Να σπέρνει φακές μέσα στο κυπελάκι. Του λέω, γιατρέ, τι κάνατε εκεί? Μου λέει, τα αγροτικό μου.
0: ΑΛΦΑΕΦΕΜ
3: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
0: ΑΛΦΑΕΦΕΜ
3: 104,7.
4: 104,7.
3: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
5: Πρωινό σφαίρα.
2: Χθες, Παναγή, ανέβηκα στη ζυγαριά μετά από πολύ καιρό.
6: Χαμογελαστός, σε βλέπω.
2: Χαμογελαστός. Είχε 129,99. Ναι, ούτε σε προσφορά να ήμουν.
7: Κάντε τώρα τη σωστή αγορά.
8: 6 με 7, 8,
9: 9,
8: 6 με 10.
9: Πρωινό σφαίρα.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.

Alpha FM. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Πρωινό σφαίρα.
4: Ανεκδότο της ημέρας.
5: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά, και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
6: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
5: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ.
7: Πέθανε.
5: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρος Πιτ, τι θα κάνουμε? Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει στα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού. Η ομάδα Β να φτύσει στα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο Σπιτ.
8: Συντονίστηκες?
9: Κόλλησες.
8: Αλφα FM 104,7.
10: 104,7.
11: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
12: Πρωινό σφαίρα.
13: Καλημέρα. Όνομά σας, κύριε?
14: Σωτήρης με λένε, Σωτήρης.
13: Αν το μηδέν είναι στον κίτρινο φάκελο, Γιώργο.
15: Αχ, καλά.
14: Τι Γιώργο?
13: Πώς είναι ο Σωτήρης?
14: Σωτήρη.
13: Σωτήρη μου, τι γίνεται? Καλημέρα. Καλά είσαι. Η Εφη πήρε τα 300 ευρώ.
15: Γρηγόρη, στο... Εφη.
13: Μετά από 6 γεννήθηκα.
16: Μέσα από 6.
13: Μέσα από 6, το λέει καλύτερα για όλους.
15: Το λένε Νίκο.
17: Όλοι τέτοιοι είναι αυτοί, μωρέ.
13: Τρία, ρε Βάνια, τρία.
15: Ωρε, πώς την είπες την κοπέλα?
13: Βάνια.
15: Νάντια.
13: Νάντια.
15: Τι έχεις πάθει πάλι? Νάντια.
12: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
18: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
19: Don't stop. Mix.
18: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
19: Don't stop.
18: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
19: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Ακούστε.
0: Αλφα FM

0: FM.
1: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix. Mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
2: Non-stop
1: mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στον νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
0: Αλφα FM 104,7.
4: 104,7.
5: Ο μόνος τρόπος να πεις
4: ραδιόφωνο.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Πρωινό σφαίρα. Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι, με το μικρό. Λέει τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ας πούμε. Πήγαμε σε ένα εκεί πέρα, έτσι, μαγαζάκι εκεί πέρα, να σου ψώνισα κάτι, πήρα εγώ κάτι, ένα πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, μου βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Του λέω, τι είναι αυτό που έκανες, του λέω. Τζούρνεψε.
4: Τι τζούρνεψε.
3: Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
5: Ναι, βέβαια, τι καλά έκανες και του το είπες.
3: Όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή, ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ, κατεβαίνουμε, παίρνω το ζεστένα, βγαίνουμε πάνω, του δείχνω ένα κοσμοτοπολείο, του λέω, κοίταξε να δεις, στη βάση κολλάει το σύνδεσμο.
6: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Πέτρος Καράς.